0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
3: Ραδιόραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Απανένι Beach Coffee Bar.
3: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
4: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 26410-45544
3: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
10: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
11: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
12: Αχ, Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
16: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
17: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια.

0: Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
1: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 210-47-940. Σφολιάτα Αγρινίου, ψηφίς. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
12: Ράδιο Όραμα 101.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976 79 80 23.
5: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25 776.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
14: Και καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο κύριος Παπακυριακόπουλος. Σε στείλε Βαγγελάτου. Ξεκίνησαν και στο ανατρεπτικό τα 3D animations. Ωραίο. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίδι της Δράμας. Καλημέρα στη Σούλα, καλημέρα στο Βασίλη. Από την Κόρινθο ο Βασίλης σήμερα. Καλημέρα στην Τίνα, δροσερό πρωινό Παρασκευούλας. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλους τους εθισμένους της πρώτης πρωινής ενημέρωσης, αλλά και φυσικά και ενημερωμένους. Υγεία και ψυχραιμία, λέει, να έχουμε. Πάνω απ' όλα να έχουμε και ψυχραιμία, γιατί χρειάζεται. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Με 13 βαθμούς η Φλόρινα. Καλημέρα στον Νίκο που καλημερίζει όλη την παρέα από την Δράμα. Στο Σάκη καλημέρα, στον Παναγιώτη καλημέρα από την Ιταλία ο Παναγιώτη. Σήμερα επιστροφή για Ελλάδα, με το καλό να επιστρέψεις Παναγιώτη μου. Καλά χιλιόμετρα να έχεις. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Κάτι μου έστειλε εδώ πέρα, κάτσε λίγο να το ανοίξω να το δω. Έλα καλό μου, μην με κάνεις τέτοια πρωί πρωί. Κοίτα να δεις που δεν με θέλει. Θα τα ανοίξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα εδώ με βάζει να κάνω ένα puzzle για να τα ανοίξω. Γιατί με δυσκολεύεται έτσι πρωί-πρωί. Α, τι είναι αυτός ο οδηγός λεωφορείου, ο οποίος κάνει κούνια μέσα στο λεωφορείο, έχει βάλει μια αιώρα. Σωστός, μια χαρά. Αυτό κανονικά θα πρέπει να προβλέπεται στους κανονισμούς της αστικής. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Και πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε αναλυτικά πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή, τελευταία μέρα του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, και να επανέλθουμε.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και το σκηνικό δεν θα είναι τελείως καλοκαιρινό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες με τα φαινόμενα να υποχωρούν γρήγορα. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στα νησιά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους αρχικά βόρειους 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια και θαλάσσια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλός ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Πολύ ζέστη δεν θα έχει, κρύο δεν έχει. Ό,τι πρέπει για μας που δεν θα πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλή εκπομπή. Σήμερα θα είναι στα Γιάννενα, λέει ο Εμμανουήλ Φράγκος. Ο Κώστας από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ο Σάκης μου λέει, έχω μία απορία, πώς γίνεται με τόσες φωτιές που έχουμε να μην έχουμε φωτιές σε περιοχές που υπάρχουν ήδη ανεμογεννήτριες. Εκεί είναι ήδη καμένα, δεν είναι? Εν τω μεταξύ μια ανεμογεννήτρια δεν έχω δει να καίγει. Καλημέρα στο Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλό Πασόκ λέει, που σου κού γράφει, αλλά εγώ το διαβάζω Πασόκ αυτό, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε, λέει, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Εχθές, εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά στο Καλοχώρι. Ένας 70χρονος, λέει, έκαιγε κάτι ξερόχορτα, πήρανε φωτιά. Μετά η φωτιά επεκτάθηκε στον αύριο χώρο μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση ήταν μεταφορική. Ήτανε, γιατί πλέον δεν υφίσταται. Κάει και εντέλος. Χτύπησε και το 112. Ναι. Το 112, όπου ξέρετε, έτσι δεν είναι για να μας προειδοποιεί και τα λοιπά. Το 112 είναι ένας μηχανισμός αποποίησης ευθυνών για την κυβέρνηση. Γνωστό και μη εξαιρετέο αυτό το πράγμα. Όπου σου λέει ότι, α, κύριε, συγγνώμη, αλλά εμείς σας προειδοποιήσαμε από εκεί και πέρα να παίρνατε τα μέτρα σας.

Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά αν έχουμε καμία Αμαλία εδώ στην παρέα μας. Δεν βλέπω να είναι παγκόσμια μέρα για κάτι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Σαν σήμερα το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, η οποία θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση της Γιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισίου και κατακτά το πρώτο κύπελλο Εθνών Ευρώπης. Σαν σήμερα το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1985, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1856 έρχεται στη ζωή ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Σαν σήμερα το 1871 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ, γνωστότερος για το έργο του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Ενώ σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνας συγγραφέας, γνωστότερος για το έργο του Ακυβέρνητες Πολιτείες. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 138 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός. 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του συναισθήματα και ένα από τα έργα τα οποία άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Αδριανού. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντιά σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σολούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

0: Oh, he was so fine.
1: Yeah!
2: Γεια σου Τζίνα, καλημέρα. Κι όμως έχω δει, λέει, καμένη ανεμογεννήτρια από Βόλο. Έλα ρε εσύ. Ολοσχυρός να κάει και όλοι, πάει. Την κλαίμε δηλαδή τώρα την ανεμογεννήτρια. Πάθαμε τέτοια ζημιά. Αυτό είναι ντοκουμέντο, έπρεπε να το βγάλεις φωτογραφία, να το έχουμε εδώ πέρα, αποκλειστικό. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή, εντάξει. Δεν έχω δει ανεμογεννήτρια να πηγαίνουν και να τη βάζουν φωτιά, ρε παιδί. Πιστεύω ότι τις προστατεύουν αυτά. Άμα πάρουν φωτιά οι ανεμογεννήτριες, ού, για πότε θα πάνε να τις σβήσουν, δεν θα προλάβουν να επεκταθεί στις υπόλοιπες. Τι θυμήθηκα τώρα. Ήταν μια εκπομπή κάποτε, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Ο Σπύρος Σούλης την έκανε ζώρικα επαγγέλματα. Και είχε ανέβει ο άνθρωπος, είχε πάει σε αυτούς με τις ανεμογεννήτριες. Και έδειχνε πώς κάνουν την συντήρησή της. Και είχε ανέβει πάνω στο. Στο πτερύγιο της ανεμογεννήτριας, εντωμεταξύ είναι κρεμασμένοι. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι ήρωες πραγματικά. Οι εναερίτες είναι κρεμασμένοι από την ανεμογεννήτρια. Κατεβαίνουν σιγά σιγά στο κενό σε όλο το πτερύγιο. Αν έχει πάθει ζημιά, ο άνθρωπος εντάξει δεν είναι παρουσιαστής, δεν είναι εναερίτης, αλλά το έκανε το θηρίο. Μπορεί να φοβότανε, αλλά το έκανε. Εγώ έτσι πως το έβλεπα, θα είχα πάθει ένα κουμπί τρεις φορές και θα με είχαν επαναφέρει 7. Δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Yeah.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ είχαν υποπέσει σε περικοπές από το 2020. Σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Στο Μητσοτάκη περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Κυδεύτηκε η Βαγιανέστορα ή στα το χέρε πικρό γιατί. Φάμελος στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση στον αέρα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στο Γουδί ένα μουσείο για την Επανάσταση του 1821. Μπόνι Τάιλερ 1951-2026. Έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο αποκλειστικό. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη, ο συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδερφού της Νέστορα. Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν τον Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση συζήτησης για τα F-35. Πίνακες για 154 περιοχές, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε όλη τη χώρα. Μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Εφημερίδα Καθημερινή, ασπρόπυργος μιας πίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ στην Καθημερινή. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ίσα λόγω των κρουσμάτων βίας. ΣΥΡΙΖΑ ευνηδιαστική η παρέτηση του Φάμελου. Τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Κομισιόν για Αναπληρωτές, παραπομπή για τις διακρίσεις για να παραμείνουν οι ελάχιστες εργασιακές σχέσεις. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, στάχτες ξανά στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας όλων των εποχών. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούς μετά τον νέο γύρο επιθέσεων. Παζάρι Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση με Τουρκία, έδαφος για επικίνδυνες διευθετήσεις σε Αιγαίο και Κυπριακό. Πάτρα διώξει σε δημοτικούς συμβούλους επειδή υπερασπίστηκαν εργαζομένους. Εφημερίδα Κόντρα, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η νέα ρυθμίση του Υπουργείου Οικονομικών, ένφια οι αλλαγές που έρχονται στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Ελλάς για σύνοδο του ΝΑΤΟ, η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας, όχι λευκές επιταγές. Σκληρή ανακοίνωση στα κάγκελα γιατροί για τα επεισόδια στο Θριάσιο. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα, παραδέχθηκε ο 74χρονος. Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά ο Περσικός κόλπος με κατέρωθεν απειλές για περισσότερα και πιο δυνατά χτυπήματα. Εφημερίδα των Συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνησή του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται. Αλέξης Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Πάολα Ρεβενιώτη, ανυπόκτακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Ασπρόπυργος, αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. Ο ΔΑΠ και τα Πύργιο Πριβέ εκδηλώσει στον τόπο του μαρτυρίου. Μουντιάλ, ο Μπαπέ στο στόχαστρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η Αθήνα είχε δώσει την έγκριση για το πρωτόκολλο της υποδοχής. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Η Ελλάδα 2.0 Πρωθυπουργού και Γεωργιάδη. Κάη και το Σεισμανόγλιο έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες. Πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τέλος μετά την κατακραυγή στο κατάπτυστο πρόγραμμα για σπουδές φύλου. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Ο Λιγνάδης μου στέρισε τη ζωή, άρχισε ξανά η δίκη στο εφετείο για τους βιασμούς ανηλίκων. Κοροϊδία, μείωση πληθωρισμού με αυξήσεις σε όλα τα είδη. Παρέτηση Φάμελου, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα απογευματινή. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται. Ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πωλούνται φθηνότερα. Νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, ΗΠΑ και Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εφημερίδα One Voice. Οι τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια. 151 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη του Ιατρικού Αθηνών. Γι' αυτό επαναστάτησαν οι Γερμανοί μέτοχοι του 36%. Τέλος στην ασυλία του Γιώργου Παπαδόπουλου. Εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά την One Voice από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου. Ασπρόπυργος, η πολιτεία έχει εγκαταλείψει τη βιομηχανική ζώνη των 120.000 εργαζομένων. ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος παραιτήθηκε με το κεφάλι ψηλά. Δύο όρυγα γκάσης, η μαχαία Βαρδινογιάννη έξαρχο αλλάζει την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ανάλυση, η Ολιγαρχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμποδίζουν κάθε φιλολαϊκή αλλαγή. Ανεξάρτητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμφωνία σταθμός Μυτιλινέου και Τσάκου. Εφημερίδα Μανιφέστο, διπλό χτύπημα Μητσοτάκη, αντιδράσει στην Τουρκία για το Κάσους Μπέλι και τα F-35. Σκεμπορία Νοβάρτης, το πολιτικο-δικαστικό πραξικόπημα με στόχο την αλλίωση του πολιτεύματος. Συνέντευξη Κώστας Κατσαφάδος, δεν υπάρχουν καλές και κακές μορφές βίας. Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειά στην Καρδίτσα. Μαρτύριο χωρίς μαρτυρίες. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, στην εκοφαντική σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, Σόκρατες Drunk the Cunion. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για συντρόφους και στελέχη. Σφαγή Ελλάς και Πασόκ για το αδήλωτο εκατομμύριο του Ανδρουλάκη και το κλέφτικο σφύριγμα του Αλέξη. Λούφα και παραλλαγή μπαζώνει τους ποινικούς κώδικες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νίκη Κεραμέως, πρόσθετη ωφελούμενη από τη ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Εφημερίδα Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35. Τι πρότεινε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Επικράτηση της Μαρί Λεπέν με 54-55% προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Αξίζει να διαβάσετε, το 2028 ενεργοποιούνται τα τουρκικά στρατηγεία στο ΝΑΤΟ. MRB 28% το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας, το 15% Σαμαρά. Σε κλειό ακρίβειας τρόφιμα, στέγαση και καύσιμα. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κατάλογος των 12 κατηγοριών με βασικά αγαθά προς μείωση των τιμών. Ξένες επενδύσεις, τι σηματοδοτεί η αισθητή άνοδος που κατέγραψαν το 2025. Deal, συμφωνία Actor με Motor Oil για απόκτηση του 50% της Διόρυγα Gas. Ελληνικό, στις 20 Ιουλίου ανοίγει το The Ellinikon Sports Park. Επένδυση Μέτλεν και Όμιλος Τσάκου μαζί σε υβριδικό έργο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασμού.

0: food, drinks, activities σε ένα τοπίο μοναδικό στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside, εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
1: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
0: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Crêperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Crêperie. 2641-056-354.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
4: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
5: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
4: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
5: Για τις τιμές και τις προσφορές.
4: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
5: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο 2645 026 062.
5: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26 286. 26410 46 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 70.

0: 3691 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Ας τα κομμάτια να πω. Συγχύστηκα πρωί-πρωί. Μιλάμε για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό με το Μητσοτάκιο. Να το δω να παραιτείται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ρε, τι ωραία που θα είναι. Άμα πάρει κάτω από 25% τώρα σε εκλογές. Ού, εκεί να δεις. Θέλει, δεν θέλει, θα παραιτηθεί. Σαν τη βρεγμένη γάτα θα βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Θα του δώσουμε κάτω από 25%. Εκεί είναι το ζητούμενο. Ο σοφός ελληνικός λαός που τα ξέρει όλα, που βλέπει παντού συνωμοσίες κτλ. Θα δώσει κάτω από 25% στο Μητσοτάκι. Μήπως και καταφέρουμε και τον δούμε να πηγαίνει τίποτα στη φυλακή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Γιατί εν τω μεταξύ στην εξωτερική πολιτική ο μπαγάς σκίζει. Σκίζει βέβαια. Και πραγματικά μπορώ να σας το δείξω σε μόλις 11 δευτερόλεπτα πόσο καλός είναι στην εξωτερική πολιτική. Κυριακό, βγαίνεις.
10: Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου. Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος.
9: Άλλη μία για να το...
10: Πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου.
9: Καταλάβατε, δηλαδή σαν χώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας συμφέρον. Άσχετα αν άλλες χώρες σκέφτονται μόνο το δικό τους συμφέρον, εμείς όχι. Θα σκεφτόμαστε και το συμφέρον του συμμάχου μας. Και δεν ξέρω, μας έχει μείνει και κανένα σύμμαχος, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Με αυτή την κυβέρνηση είχαμε ένα μεγάλο σύμμαχο τη Ρωσία, πάει και αυτό το χάσαμε. Μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Μονίμως να είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας, στηρίξαμε τον Ζελένσκι. Του στείλαμε και όπλα. Κάναμε και, πώς το λένε, και ένα ασφαλεία στη χώρα μας, έτσι για το γαμό του δηλαδή. Δεν μπορεί να νιώθουμε μια ζωή ασφαλή σε αυτή τη χώρα, να έχει και λίγο, πώς το λένε, να έχει και λίγο ενδιαφέρον το πράγμα. Σου λες, ας δημιουργήσουμε κανένα κενό ασφαλείας, να δούμε, θα μας επιτεθεί η Τουρκία, δεν θα μας επιτεθεί. Θα το εκμεταλλευτούν, δεν θα το εκμεταλλευτούν. Είναι ένα θέμα, νομίζω. Άρε Μητσοτάκη, ωραία τα λέει ο Μπαγάσης, ωραία τα. Κάτσε, κάνε κανένα βιντεάκι εκεί πέρα στο TikTok και άσε τα υπόλοιπα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τα λέει αυτά γιατί νομίζει ότι απευθύνεται σε Ζέους. Τελικά σε Ζέους απευθύνεται. Γιατί άμα ακούσετε τον τύπο, ο οποίος θα σας βάλω να τον ακούσετε τώρα, το τι λέει, θα πείτε ότι εντάξει ρε παιδί μου, χαλάλι τα λεφτά που έχουμε μοιράσει στα κανάλια, χαλάλι τα λεφτά που έχουμε μοιράσει σε εφημερίδες και ανύπαρκτα site, καταφέρανε και κάνανε δουλειά και υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει αυτά.
11: Ζούμε νέα δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί.
9: Για πες.
11: Δεν λέμε ερολογίες εδώ.
9: Προς Θεού.
11: Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια.
9: Καταλάβατε.
11: Στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα.
9: Από το τέλος, βέβαια.
11: Στη Μέση Ανατολή, επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε.
9: Να μας βομβαρδίσουν.
11: Να διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
9: Καταλάβατε ρε εσείς. Μας περιμένουν στη Μέση Ανατολή να πάμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Έτσι λέει ο κύριος. Τώρα, τι διαπραγματεύσεις να κάνουμε στη Μέση Ανατολή, να σταματήσουμε τον πόλεμο? Να μπούμε ανάμεσα στις δύο χώρες και να πούμε πώς κάναμε όταν ήμασταν παιδιά. Θυμάστε που τσακωνόντουσαν δύο παιδιά, ας πούμε, και μπαίναμε στη μέση και τους χωρίζαμε και ανοίγαμε τα χέρια και κρατούσαμε τον ένα από τη μία, τον άλλον από την άλλη. Κάπως έτσι θα είναι και ο Μητσοτάκης. Από τη μία θα κρατάει το Ιράν και από την άλλη θα κρατάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τώρα για πυλώνα σταθερότητας, δεν είναι? Αμφιβάλλω αν ο τύπος παίρνει πάνω από ένα χιλιάρικο σύνταξη. Και πολλά λέω. Πολλά λέω. Άρα λοιπόν, χαλάλι τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει για τα κανάλια, χαλάλι τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει στις εφημερίδες, στα site. Χαλάλι, πραγματικά. Η προπαγάνδα έπιασε. Κάποιοι το πιστεύουν. Κλείστε τους γέρους και τις γριές, λέει, στα σπίτια και πάρε τους τα κλειδιά, έλεγε ο Στέφανος ο Χίος. Δεν είχε άδικο. Αυτή η φράση θα μείνει στην ιστορία. Να μου το θυμηθείτε με αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Βέβαια, στα αρνητικά της Βουλής έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν πτυχίο από ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ποιοι συμμαθητές σας στο σχολείο δεν πέρασαν πουθενά στις πανελλαδικές και κάποιοι είναι ακόμα τελειόφοιτοι. Στα αρνητικά, βέβαια, θα έβαζα και τους νομικούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά τελικά δεν ξέρουν τίποτα. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
12: Να πούμε ότι στη Βουλή έχουμε 83 βουλευτές που έχουν τελειώσει τη νομική.
13: Τι λες τώρα, δε.
12: Είναι ένα δικηγορικό σύλλογο.
9: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί, ρε παιδί μου, μέσα στη Βουλή θα πρέπει να έχουμε μόνο νομικούς, θα πρέπει να έχουμε μόνο οικονομολόγους, θα πρέπει να... Εγώ μέσα στη Βουλή, ειλικρινά, δηλαδή, όλοι αυτοί, εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν, δεν αντιλέγω. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι μέσα από εμάς? Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν εργάτη. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν επιπλοποιό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κομνηνό. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στο Δήμο, ρε παιδί μου, είναι οδοκαθαριστής. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πιάσει τη ζωή και να την έχουν στύψει. Γιατί θα πρέπει μονίμως να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία? Και καλά είναι τα πτυχία, δεν αντιλέγω. Ωραίο είναι να έχεις πτυχίο και μπράβο σου και μαγιά σου που το πήρες και όλα ωραία. Όμως όλο αυτό εδώ πέρα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον ελληνικό λαό. Γιατί μέσα στη Βουλή πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί σε δύσκολες δουλειές. Άνθρωποι οι οποίοι σηκώθηκαν από τα άγρια χαράματα για να πάνε να πάρουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Και είναι θλιβερό, γιατί όλοι αυτοί οι νομικοί, οι οικονομολόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν εκπροσωπούν το 100% του ελληνικού λαού.
13: Βέβαια, δικηγορικό σύλλογο Βουλής.
12: Και ο κύριος Μπιμπίλας.
9: Ο Μπιμπίλας είναι δικηγόρος. Κοίτα να δεις, δεν το ξέραμε. Έχει πτυχίο στη νομική, άσχετα αν μετά τον κέρδισε η υποκριτική. Σπούδασε νομική. Μπράβο τον παλικάρι.
12: Ενδιαφέρον. Δεν το ξέραμε.
13: Είναι νομικός και ο κύριος Μπιμπίλας. Έχει τελειώσει νομική ο κύριος Μπιμπίλας. Δεν το ξέρω.
9: Ο κύριος Μπιμπιλιάρης, ναι.
13: Δεν το ξέρατε, ρε παιδιά, εσείς.
12: Ναι, ναι. Τον κέρδισε η ηθοποιία.
13: Σας το έχει πει τόσες φορές. Εντάξει. Τα παιδιά δεν το ξέραν, να ξέρεις, εσύ, να έρθει περατέρ.
12: Συγγνώμη που δεν το ξέραμε εμείς.
13: Εμείς δεν το ξέραμε.
12: Πάμε λοιπόν ότι το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο το έχει τελειώσει ο κύριος Μαρκόπουλος, όπως βλέπουμε, ο κύριος Ρουσόπουλος, ο κύριος Ανδριανός, η κυρία Έλενα Ράπτη, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Κωτίδης. Και ο κύριος Φλόρος, ο ανεξάρτητος.
9: Κοίτα λαό στον ανοιχτό πανεπιστήμιο.
12: Ούτε και αυτό είναι κακό.
13: Καθόλου κακό και πολύ τιμητικό, γιατί το κάνανε σε μεγαλύτερη ηλικία.
12: Βέβαια. Και πάμε τώρα να δούμε τους τελειόφοιτους, δηλαδή περάσανε σε σχολές αλλά δεν πήρανε ποτέ πτυχίο, που είναι ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Κρήτα.
13: Ναι.
12: Δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχει πτυχίο δηλαδή η κυρία Κρήτα.
13: Α, δεν έχουν πάρει το πτυχίο, ενώ σπούδασαν, αλλά δεν πήραν το πτυχίο.
9: Να πάνε να το πάρουν, δεν κατάλαβα γιατί να μην το πάρουν. Ποτέ δεν είναι αργά, κυρία Κρήτα μου, κύριε Λοβέρδε. Εσείς που λέτε ότι, γι' αυτό λέει τέτοια πράγματα αυτός, ότι η οικονομική ευμάρεια της χώρας φαίνεται από το delivery, δεν έχει πάρει πτυχίο να μάθει. Πώς.
12: Okay. Αλλά δεν πήραν το πτυχίο. Το ίδιο είχε κάνει και ο κύριος Φίλης, επειδή πολλοί είχαν αναφερθεί, ο Νίκος Φίλης που ήταν υπουργός
13: παιδείας.
12: Είχε περάσει την νομική, αλλά για οι ανάγκες της ζωής τον έκαναν να μην ολοκληρώσει ποτέ.
13: Το πτυχίο δεν καθιστά επιτυχημένο κάποιον ή αποτυχημένο κάποιον κτλ.
14: Είναι σίγουρα ένα εφόδιο.
13: Είναι εφόδιο, προφανώς.
12: Και πάμε.
9: Σίγουρα όχι, αλλά το να έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, να έχει ένα πτυχίο και να βγαίνει και να λες δημόσια βλακίες, αυτό σε καθιστά ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εγκεφαλικά τουλάχιστον έχει αποτύχει πλήρως.
12: Να δούμε ότι στην Ελληνική Βουλή έχουμε μία διαιτολόγο, την κυρία Μανογιού.
14: Θα τη χρειαστούμε την κυρία
9: Μανογιού. Όντως, κυρία διαιτολόγια μου, η κυρία ποια είναι, η κυρία Μανογιού. Θα σας χρειαστούμε. Θέλω να χάσω άλλα 10 κιλά, δεν μπορώ να τα χάσω, δεν ξέρω γιατί έχω σκάσει. Δηλαδή δεν θα έρθω να με κάνετε.
14: Καλοκαίρι.
12: Έχουμε μία ψυχολόγο επίση
14: θα τη χρειαστεί ο
9: Α, η κυρία Θρασκιά είναι ψυχολόγος. Μάλιστα, τον έχει, το έχει ψυχολογήσει το Πάσοκ, δεν είναι.
14: Το Άγια.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Έχουμε και έναν αγρότη.
9: Ναι. Α, ο κύριος Χνάρης. Του Πασόκ είναι κι αυτό.
12: Και
13: μπράβο.
12: Αυτό που ήταν ουσιαστικά το διαμαντάκι της Βουλής, και αξίζει να μείνουμε,
9: ναι.
12: Είναι η κυρία
13: Κοντοτόλη, κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη,
12: βουλευτή. Η οποία έχει, είναι ιδιοκτήτρια 2 κομμωτηρίων.
9: Οπα.
12: Σταμάτησε το σχολείο στα 16. Στα 38 της πήγε νυχτερινό σχολείο και κατάφερε να τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
13: Μπράβο της.
9: Μπράβο της. Προς τιμή της είναι, δεν αντιλέγουμε πάνω σε αυτό. Τι άλλο έχουμε, για πες.
12: Χίλια μπράβο.
13: Άφησε το σχολείο η κυρία Κοντοτόλη γιατί είχε προβλήματα οικογενειακά. Σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.
9: Δύσκολη
13: μαγιά της ζωής είναι αυτό που κάνει η κυρία Κοντοτόλη.
12: Αυτή είναι η μαγιά.
13: Αυτή είναι η μαγιά της.
12: Τα πλαστά πτυχία, ούτε τα
9: επλαστά. Μην μιλάτε για πλαστά πτυχία, μην μιλάτε για πλαστά πτυχία, δεν είναι τώρα. Καθίστε καλά, δεν είναι τη παρούση. Κάποιοι μπορεί να θίγονται εκεί πέρα με τα πλαστά πτυχία. Αφήστε το, αφήστε το. Όχι, εντάξει, αυτό το οποίο έκανε την κυρία Κοντοπούλη, Κοντοτόνη, πώς τη λένε. Εντάξει, μπράβο της μαγιά της, δεν αντιλέγω. Αλλά από εκεί και πέρα, μια τρύπα στο νερό μέσα στη Βουλή. Μια τρύπα στο νερό, πραγματικά. Κάποιοι σπούδασαν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο γιατί είχαν κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους και όταν έπρεπε να δώσουν εξετάσεις, και κάποιοι γιατί ήταν κάτω του μετρίου σαν μαθητές, δεν είναι γενικά, δεν ήταν καλοί, οπότε πήγανε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, ρε παιδί. Εντάξει, οκ. Okay. Ήθελα να σας το βάλω αυτό εχθές, το ηχητικό, μην πάει κάπου το μυαλό σας. Ήθελα να ακούσετε λίγο τον Άδωνη. Τι έλεγε για την περίοδο που τότε που κλείναν οι τράπεζες, που είχαμε το δημοψήφισμα, τότε που νιώθαμε, ρε παιδί μου, βαρβάτος λαός, που είπαμε ας τα κομμάτια θα πούμε ότι go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε και δεν συμμαζεύεται, και πήγαμε και δημοψηφίσαμε και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν το άκρος αντίθετο από αυτό που ψηφίσαμε εμείς, αλλά δεν έχει να κάνει. Τι είπε όμως ο Άδωνης? Σπύρο, βγαίνεις. Όχι, δεν παρεξηγήσει.
15: Ότι 11 χρόνια πριν την ίδια μέρα,
9: ναι,
15: 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου.
16: Ναι.
15: Την ίδια μέρα
16: ναι.
15: είχα πάει το πριν να ψηφίσω το δημοψήφισμα.
16: Ναι.
15: Ψήφισα ναι φυσικά, για την Ευγενία.
16: Τότε... Τι περιμένατε ότι θα ψηφίσει? Όχι, φυσικά ψήφισε ναι.
15: Ο Αλκαίος ήταν 1,5 έτους, λιγότερο ένα χρόνο και κάτι.
17: Συμμετέχει στο δημοτικό.
15: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
16: Τι λες, γιατί?
15: Γιατί τους σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφεύρος, θα χάσουμε. Και λέω, άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει, εμφύλιο στην Ελλάδα. Εγώ με μωρό παιδί ένας οτών δεν μπορώ να τη, θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν.
17: Το πολιτικό μυαλό που διαθέτεται και την πολιτική κρίση.
16: Το πολιτικό μυαλό το οποίο
17: διαθέτει.
15: 100%.
17: Ήταν πολύ πιθανό.
15: Όχι, δεν μας το δικούσω. Εγώ είχα δει. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα από τι γλιτώσαμε.
16: Από τι γλιτώσαμε ακόμα.
15: Εγώ έχω δει τα σχέδια και επί κυβέρνηση Παπαδήμου.
17: Όχι, δύσκολο δεν ήταν.
15: Και επί κυβέρνηση Σαμάρα.
17: Πάντοτε την επιλογή.
15: Η έξοδος ολικής... εκτός ευρώ σήμαινε. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις.
17: Πού εδώ?
15: Εδώ σε εμάς.
17: Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
15: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είπε ο Καμένος στρατός για την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο, τις τράπεζες, τη Βουλή κλπ. Τους κεντρικούς στόχους. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο. Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ.
16: Πω! Από εκεί ήταν να δεις τι θα παθαίναμε. Ωραία, τι πήγαμε να πάθουμε εκτός ευρώ, να κατέβει λέει ο στρατός να προστατεύσει τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα είχαμε στρατό στα σύνορα. Αυτό που το βάζω, όλοι θα πηγαίνανε στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσα σούπερ μάρκετ έχει κάθε αλυσίδα, βάλει και τα μικρά. Καλά, τα μικρά τα μίνι μάρκετ δεν μας νοιάζει. Αλλά τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ θα τα φύλαγε ο στρατός, θα είχαμε έλλειψη στα σύνορα. Άστα να πω από τι γλιτώσαμε, Παναγία μου. Και ο Άδωνης βέβαια έβαλε την οικογένειά του στο αεροπλάνο και τους λέει άντε στην Αμερική, άντε στην Αμερική, γιατί βέβαια είχε και τα φράγκα να το κάνει έτσι, γιατί άμα δεν έχεις φράγκα δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, βάλεις την οικογένειά σου στο αεροπλάνο και τους στείλεις στην Αμερική. Αλλά εντάξει ρε Άδωνη, είπαμε, όχι, δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση αρχικά να βγούμε από το ευρώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας αφήσουν να βγούμε από το ευρώ. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Και το μεγάλο κορόιδο τώρα που τα δέχεται όλα, θα το βγάλουν από το παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και το όχι έγινε ναι. Ορίστε, είδες Αρσιάδου. Δηλαδή ψήφισες ναι και βγήκε. Είναι σαν να λες ρε παιδί μου ότι πάμε στις εκλογές, ψηφίζουμε για παράδειγμα ποιο να ψηφίσουμε. Α, ψηφίζουμε για παράδειγμα τον του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη, και μας βγαίνει ρε παιδί μου ξανά Μητσοτάκη. Φοβερό δεν είναι? Βέβαια το ίδιο είναι όποιον και από τους δύο ψηφίσει να ψηφίσει, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα το τι έγινε τότε με το δημοψήφισμα. Η μεγαλύτερη εκλογική νοθεία δεν υπάρχει. Ειλικρινά είναι σαν να σου λέει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές για παράδειγμα βγάλουν τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά σου λέει ο Μητσοτάκης, όχι, εγώ θα κυβερνήσω. Έτσι, γιατί το θέλω. Πραξικόπημα, κανονικό αυτό είναι πραξικόπημα, δεν είναι. Ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να πω. Κάθε μέρα έχεις κάτι να πεις, κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο σκάει. Δεν σπάει μονοτονία δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, ένας αγρότης ξεμπροστιάζει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αντωνίου, όπου μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου και λέει ότι ο κόσμος που νιώθει στο πετσί του την αδικία δεν αντέχει άλλο τα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε, γιατί ήταν ωραίο στην τοποθέτησή
18: του. Αυτός που κρατάει την κάμερα είναι ο γιος μου. Είναι 33 χρονών. Είναι νέος αγρότης. Πήρε 17 χιλιάρικα, έγινε νέος αγρότης. Σήμερα έχει ένα παιδί και λιμοκτονεί. Και...
19: Ξηδί, λυπάμαι.
18: Η κυρία Αντωνίου προφανώς ζει σε άλλη χώρα.
20: Δεν ζω σε καμία άλλη
21: χώρα. Ο ένας λόγος είναι να τσακωθείτε με κυρία Αντωνίου.
20: Αν θέλετε κύριε Τόπιο.
18: Πέρυσι, ο κύριος Σταμινίτης ήταν υφυπουργός. Μας είπε να δηλώσουμε τα κεράσια που δεν είναι. Εγώ έχω 10 στρέμματα κεράσια στο κάμπο. Μάσαμε 2 κλουβάκια, 20 κιλά.
20: Αντίστοιχα και τα μήλα της Καστοριάς το ξέρω.
21: Λοιπόν,
18: πληρώσαμε στον ΕΛΓΑ 10 λεπτά κατά δέντρο. Λοιπόν. Δεν είχαν το θάρρος να μας τα γυρίσουν τα χρήματα πίσω.
19: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
18: Ψεύτες είναι, ψέματα, μόνο για τα πάνελ είναι.
16: Μόνο για τα πάνελ είναι, λέει ο άνθρωπος. Ψεύτες είναι, παρεξηγήθηκε τώρα η κυρία Αντωνίου. Δεν πειράζει, ξέρει η κυρία Αντωνίου. σας φέρω εγώ ξυδάκι ωραίο, από γνήσιο σταφυλάκι. Τώρα είπε για κεράσια να είχαμε κάνα γλυκό κερασάκι, ωραία φαίνεται. Βαρεθήκαμε να σας βλέπουμε να βγαίνετε στα κανάλια σας εκεί στη Νέα Δημοκρατία και να λέτε ό,τι μπαρούφα μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Λες και δεν ζούμε εμείς αυτή τη χώρα, λες και δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Λες και δεν νιώθουμε στο πετσί μας όλο το κακό το οποίο έχετε προκαλέσει. Δηλαδή και όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει πια. Είπαμε εντάξει θα πείτε ψέματα. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο, δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι του λες ψέματα και να συνεχίζεις να του το λες το ίδιο ψέμα, γιατί νομίζεις ότι σε πιστεύει. Σε φτύνει ο άλλος και λες, α, κάτσε να ανοίξω την ομπρέλα, βρέχει. Α, τα κομμάτια πια μας έχετε σπάσει τα νεύρα.

7 παρά 2 λεπτά η ώρα. Πέρασε η ώρα, κοίτα να δεις. Και σιγά σιγά πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε βέβαια. Εδώ θα είμαστε να πούμε και όλα τα υπόλοιπα. 6907-483-48-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε. Εκτός άμα θέλετε να στείλετε και αν πεσκέσει Πολυτεχνείο 21 στον έκτο. Ακολουθήστε μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και από εκεί μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει. Και μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Αναζητάτε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
6: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
6: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
1: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766 6945 990 326.
17: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
18: Θες πέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
19: Ψητοπολείο Θεμελής.
18: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
18: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
19: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
20: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
21: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
20: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
21: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
20: Και είσοδος υπέροχη.
21: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
20: Και το μπάρμπεκιου.
21: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
22: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
21: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
22: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-27-940.
23: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
24: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641 025 165.
26: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
27: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
26: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
27: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
26: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
27: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
26: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
27: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
26: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
27: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
26: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
0: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Βάλτε μια φωνή, πείτε ότι τελείωσε το διαφημιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα. Focus FM 103,6, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κοντεύει και 12. Παρασκευάρα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 10 του Ιούλη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8. Θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο 69-07-483-484. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνουμε με μια εξαιρετική μέρα. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι καλά. Βγείτε πρωί-πρωί να κάνετε τις δουλειές σας. Για να τελειώνετε μεσημέρι, να είστε σπίτι, να κάτσετε να φάτε όσο έχουμε ακόμη να φάμε δηλαδή. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ έπεσε ένα βίντεο χθες στην αντίληψή μου με τον μελλοντικό πρωθυπουργό, τον Άλεξ τον Τσίπρα. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις έτσι λένε ότι θα είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε, να μην πάμε τώρα με το δημοσκοπήσεων. Γιατί δεν είναι, για όνομα του Θεού. Ψέματα λένε, κάτι θα ξέρουν, δεν μπορεί. Και ξέρετε τώρα κάνει αυτά τα βιντεάκια όπου ρωτάνε οι πολίτες τον Τσίπρα και ο Τσίπρας απαντάει. Ναι, και ο πολίτης, μάλλον τυχαίος πολίτης πρέπει να ήταν, το ρώτησε γιατί να σε ξαναεμπιστευτώ ρε παιδί μου και δεύτερη φορά.
1: Θέλω να τον ερωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
1: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
0: Εγώ τον είχα πιστέψει, λέει, και πάλι θα τον ξαναπιστέψω.
3: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή,
0: ναι,
3: μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
0: Αχα.
3: Αρκεί να έχουμε τη δύναμη
0: ναι.
3: να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά.
0: Βέβαια, Αλέξη μου, να σου πω, άλλο να κάνεις ένα λάθος και άλλο να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό. Γιατί λάθος σημαίνει ότι είμαι στην εθνική οδό, πήρα λάθος δρόμο και λέω όλα καμία έκανα, έπρεπε να στρίψω αλλού. Αυτό είναι λάθος. Εάν ένας ολόκληρος λαός σου λέει ότι μη φέρνεις μνημόνιο, γιατί θα σε πάρει και θα σε σηκώσει και εσύ το φέρνεις, αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι προδοσία.
3: Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια
0: αυτό
3: τη διαδρομή μου.
0: Την είδε τελικά τι έγινε.
3: Τα λάθη και τα σωστά.
0: Ναι.
3: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
0: Άστο, το Ιθάκη το έχω διαβάσει, άστο δεν λέει τίποτα. Σας το λέω εσείς που δεν το διαβάσατε να ξέρετε ότι δεν χάνετε και κάτι.
3: Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες. Νίκες, αλλά και ήτες.
0: Μόνο ήτες εγώ θυμάμαι κακά τα ψέματα.
3: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά.
0: Ποιο είναι?
3: Είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο.
0: Άρα.
3: Αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
0: Εμείς το ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο επιβάλαμε ήταν ότι πέσαμε στα 4 και μας περάσανε άστα να πάνε πριν ο κορδέλα μας πει.
3: Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς,
0: εντυνώση,
3: η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας.
0: Ποια?
3: Το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
0: Νόμισα θα πει ότι το δίκιο είναι του εργάτη, πώς το λένε οι αριστεροί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα η επιστροφή του Τσίπρα, οδηγός για το δύσπιστο ψηφοφόρο. Φανταστείτε τώρα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας να βγαίνει από το σπίτι του σαν τον Terminator, μόνο που αντί για δερμάτινο τζάκετ να φοράει το ίδιο μαύρο που κάμισο το οποίο φορούσε το 2015 και να σας λέει ότι επέστρεψα, αλλά δεν επέστρεψα για να σας σώσω, αλλά γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον Μητσοτάκη να κάνει δουλειές χωρίς εμένα. Δεν γίνεται να τα τρώνε μόνο αυτοί και εγώ να είμαι στην απέξω, κάτσε να ξαναμπω στην πολιτική. Και εσύ βέβαια, ο μέσος Έλληνας, κάθεσαι στην καναπεδάρα σου και λες μάλιστα. Και γιατί να σε ξαναπιστέψω, ρε φίλε, την προηγούμενη φορά μου υποσχέθηκες ότι θα τελειώσει τη λιτότητα και κατέληξα με capital controls, τρία μνημόνια και selfie με τη Μέρκελ. Λογικό αυτό το πράγμα. Οι λόγοι όμως για να τον πιστέψεις ξανά. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως ακριβώς έλεγε βέβαια και το 2015. Το διαφορετικά είναι το νέο Hope Challenge. Το μόνο που αντί για Ομπάμα έχουμε Τσίπρα που τώρα κακά τα ψέματα ξέρει πώς να διαχειριστεί τα όλα θέματα. Τουλάχιστον θεωρητικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχει οριμάσει. Έχει γκριζάρει κιόλας που αυτό δείχνει μια οριμότητα, ρε παιδί μου. Γιατί μετά από 3 χρόνια εκτός παιχνιδιού, ο Αλέξης ο Τσίπρας έμαθε από τα λάθη του. Έγραψε και την Ιθάκη. Πώς. Τώρα, αντί να λέει θα ασκήσουμε τα μνημόνια, θα πει θα διαπραγματευτούμε με την πιο δυνατή φωνή. Πιο δυνατή φωνή δηλαδή σημαίνει ότι η ίδια υπόσχεση, αλλά πιο ακριβό το κουστούμι. Εντάξει, οκ. Okay. Το νέο σύνθημα είναι όλα από την αρχή, μόνο που αυτή τη φορά θα το κάνουμε σωστά. Μετάφραση σε αυτό είναι ότι ξεχάστε ό,τι σας είχα πει ότι η Ευρώπη είναι τρόικα κατοχής. Θα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Τώρα είμαστε λέει, όλοι φίλοι, αρκεί βέβαια να μου δώσετε την καρέκλα. Γιατί χωρίς καρέκλα δεν γίνεται. Και bonus track, αν δεν τον ψηφίσεις, θα σου θυμίσει ότι δεν έχεις μνήμη. Αν τον ψηφίσεις και σου ξανακάνει τα ίδια, θα σου πει: α, κοίταξε να δεις, αδερφέ μου, φταίει το σύστημα. Κλασική παλιά ελληνική πολιτική, ο λαός πάντα θύμα, ο Τσίπρας πάντα μεσίας που γίνεται θήτης όταν τον αφήνουμε να κυβερνήσει. Με λίγα λόγια, να τον πιστέψεις ξανά, γιατί τι άλλο θα κάνεις, θα ψηφίσεις κάποιον που δεν σου έχει υποσχεθεί τα πάντα και που δεν έχει κάνει τίποτα. Όχι. Που λέει ο λαός καλύτερα το διάολο που ξέρεις παρά το Μητσοτάκι που ξέρεις ακόμα καλύτερα. Δεν είναι δηλαδή. Γεια σου ρε Αλέξη, καλώς ήρθες πάλι πίσω. Τα capital controls μας περίμεναν έτσι με λαχτάρα. Ωραία πράγματα. Δεύτερη φορά αριστερά, γιατί όχι ρε. Μασάμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν μασάμε. Αλλά έρχεται και το άλλο το ωραίο. Έρχεται και το άλλο το ωραίο. Έρχονται, λέει, μειώσεις τιμών. Ετοιμαστείτε να πάρουμε σακούλες βιοδιασπόμενες, όχι τίποτα. Ναι, τώρα που είπα σακούλες, μας βάλατε ρε κερατάδες να πληρώνουμε τη σακούλα στο σούπερ μάρκετ για περιβαλλοντικό τέλος. Οκ, okay, λες ρε παιδί μου, το πλαστικό, άντε κομμάτια να γίνει που κλοπή είναι και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αφού όλα τα σούπερ μάρκετ τις έχουν κάνει βιοδιασπόμενες, είναι οικολογικότατες, τις οποίες τις παίρνεις, βάζεις τα πράγματα μέσα και δεν προλαβαίνεις να τα πας στο σούπερ μάρκετ γιατί σκίζονται και τα μαζεύεις από το δρόμο που να πάρει και να σηκώσει. Γιατί να τις πληρώνω αυτές τις σακούλες, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Γιατί πρέπει να υπάρχει οικολογικότητα αφού είναι οικολογικές, δεν είναι πλαστικό? Και βρωμάνε και όλα πάντα θεμάτες. Εν τω μεταξύ το σερτάρι που έχουμε στο σπίτι για που βάζουμε τις σακούλες, δεν τολμάμε να τα ανοίξουμε. Άστο εκεί, δεν το έχουμε ξανανοίξει ποτέ, δεν είναι. Ας τα κομμάτια δηλαδή. Τέλος πάντων, ας αφήσω τις σακούλες. Έρχονται μειώσεις, λέει, σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 με 4 μήνες, λέει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Διότι έχουμε και ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό έχουμε και Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λίστα προϊόντων: νοπό κρέας, μοσχάρι, σαν αυτούς που τους ψηφίζουν, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζια και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρα και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα και παιδικές τροφές, αλλά και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορριπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Όλα αυτά εδώ πέρα, δόξα το Θεό, έχουμε Μητσοτάκη και τα μειώνει. Από 31 Αυγούστου θα πάρουν την κατιούσα, 5%. Ναι, εντάξει, μην το παρακάμε, δεν θα κάνουν καμιά μεγάλη, έτσι, πώς το λένε, μείωση, γιατί μην πάθουμε και κάνα σοκ τώρα και λιποθυμάμαι και τρέχουμε στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν και ασφικτιούν και όλες και μετά φταίει ο υπουργός. Όχι βέβαια. Η ακρίβεια μπορεί να ροκανίζει το εισόδημα και μετά από πολλές διαβουλεύσεις στην ηγεσία του Υπουργείου με παράγοντες στον τομέα του σούπερ μάρκετ, το μέτρο της μείωσης τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης εκτιμάται ότι θα δώσει τάχα μου δίθεν ανάσα στην κοινωνία. Γιατί ρε παιδί μου, έχουν πάρει ένα προϊόν, το έχουν ανεβάσει 50-60% και σου λέει ότι αδερφέ θα στο κατεβάσω 5%. Δεν είναι φοβερό αυτό το πρόβλημα? Και κάποιοι θα το χειροκροτήσουν. Κάποιοι θα πούνε: κοίτα να δεις η κυβερνησάρα μου. Γιατί έρχονται και εκλογές. Κάτι πρέπει να κάνουν. Κάτι πρέπει να πούνε οι άνθρωποι. Κάτι πρέπει να έχουν να μας κάνουν μια προπαγάνδα, ρε παιδί. Οπότε επιτέλους, από 31 Αυγούστου τα σούπερ μάρκετ μας χαρίζουν 5% μείωση σε βασικά προϊόντα. Θα πάω να βάλω γυαλιά ηλίου γιατί θα με τυφλώσει όλη αυτή η οικονομική ανάκαμψη η οποία υπάρχει. Φανταστείτε δηλαδή, πας να πάρεις γάλα, γιαούρτι, κρέας, ψωμί. Ξαφνικά ρε παιδί μου, να νιώθεις λες και κέρδισα το λαχείο ένα πράγμα. Κοίτα να δεις τι αγοράζω. Αλλά θα πει τη γυναίκα σου σήμερα τρώμε κανονικά. Όχι μόνο αέρα με ελαιόλαδο. Στην πραγματικότητα βέβαια θα γίνει το εξής κλασικό ελληνικό. Θα δεις να υπάρχει μια ταμπέλα μείον 5% δίπλα στην τιμή. Θα την κοιτάξεις δύο φορές, θα την κοιτάξεις τρεις φορές, πέντε φορές. Θα ψάξεις την παλιά τιμή και θα καταλάβεις ότι ακόμη σου βγαίνει ακριβότερο από πέρσι. Αλλά εντάξει, οκ, okay, τουλάχιστον τώρα έχουμε και επίσημη άδεια να παραπονιούμαστε λιγότερο. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι θα βάλουν ειδική σήμανση στα ράφια. Ναι, φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια κόκκινα αυτοκόλλητα. Θα γράφουν εδώ πέφτουμε 5%, μη συνηθίζεις. Πάντως, εγώ ετοιμάζω ήδη καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Θα πάρω διπλάσια ποσότητα για να μπορέσω να αντισταθμίσω το ότι σε δύο μήνες θα έχουν ξαναανέβει τιμές λόγω υποχικότητας. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι 5% σαν να σου λένε δεν μπορούμε να σε σώσουμε, αλλά τουλάχιστον θα σου δώσουμε μία ασπιρίνη πριν σου δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα. Κατάλαβες, κάπως έτσι μας τη φέρνουν. Δηλαδή, μας κλέβουν, έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη, μας λένε ότι εντάξει, θα τις κατεβάσουμε 5%. Να πάρετε μια οικονομική ανάσα. Μπάτε στον αγύριστο, λέω εγώ. Μπάτε στον αγύριστο, λέω εγώ. Έχουμε βαρεθεί δηλαδή να μας κοροϊδεύετε. Πάντως, στη βάση αυτή πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη με τον κύριο Θεοδωρικάκο, να ενημερώνει ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και με τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Τώρα, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη αρχή που δεν προστατεύεται ο καταναλωτής από πουθενά, αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλη. Βέβαια, στόχο έχει να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει, λέει, σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Δραστική Μείωση των Τιμών. Το ακούς αυτό το πράγμα, δεν έχεις ακούσει το 5% ακόμη, όχι. Το ακούς αυτό το πράγμα και λες, όπα. Τι έγινε, θα παίρνουμε διπλό καρότσι στο σούπερ μάρκετ, πόσο θα τις κατεβάσουν, 50% κάτω. Και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκου. Η αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτήν την εθνική πρωτοβουλία, για την εθνική πρωτοβουλία, ναι, είναι εθελοντική, παρακαλώ. Αυτό είναι το ωραίο. Και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2-4 μήνες. Δηλαδή σου λέει ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε τα προϊόντα 5%, από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν είναι θελοντικό. Αν θέλουν, άμα δεν θέλουν, δεν τρέχει και τίποτα. Σιγά τώρα. Τώρα όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και την εποπτεία την οποία έχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Έχουμε γεμίσει με ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες τελικά είναι πιο εξαρτώμενες και από τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά, δηλαδή αυτό το πράγμα. Να πούμε βέβαια ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εννοείται, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και βέβαια τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Φανταστικά θα περάσουμε, φανταστικά. Έτσι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, έτσι καταφέρουν και πείθουν ότι μειώνουν τα χαμουδίθεν τις τιμές. Τις φουσκών, ρε παιδί μου, ανεβαίνει το γάλα κάποτε, ας πούμε, είχε 1 ευρώ το λίτρο. Έχει φτάσει, έχω δει γάλα να πωλείται 1,80 και σου λέει θα το κατεβάσω 15 λεπτά και στο πουλήσω 1,65. Αλλά εσύ πριν από μερικά χρόνια το αγόραζε 1 ευρώ. Τρέλα, δεν υπάρχει. Δεν. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που τους πιστεύει, ο κόσμος ο οποίος πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το τρώνε αυτό το παραμύθι. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρώνε έτσι αμάσιτο το παραμύθι της κυβέρνησης. Δεν γίνεται.

έχουμε οι δημοσκοπίες που μου λέτε τώρα εδώ πέρα. Πέφτει διαφορά ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Βέβαια, στις 11 μονάδες η διαφορά. Πριν τον Τσίπρα, όσο υπήρχε το Πασόκ, ρε παιδί μου, έβλεπε τη διαφορά μέχρι και τις 20 μονάδες. Πασόκ από Νέα Δημοκρατία, από Πασόκ. Τώρα κλείνει η ψαλίδα, ρε παιδί. Αυτοί κάτι έχουν να ξεπουλήσουν, να μου το θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Για να ανεβάζουν τον Τσίπρα έτσι ραγδαία από το πουθενά, με το που ανακοίνωσε το κόμμα δεύτερος ο Τσίπρας. Το σύστημα τον προωθεί, κάτι θέλει να ξεπουλήσει και ειδικό στο ξεπούλημα είναι ο Τσίπρας. Και τώρα έχουμε, λέει, στις 11 μονάδες διαφορά Νουδουελάς υπέρ της αυτοδυναμίας είναι το 45%, ενώ εκλογές το 26 λέει το 46%. Εξαρτάται, εσείς που λέτε, που υποτίθεται ότι λέτε υπέρ της αυτοδυναμίας, ποιανού κόμματος, ποιου κόμματος θέλετε την αυτοδυναμία? Αλλά εννοείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία και με αυτοδυναμία κιόλα. Ο λαός δηλαδή σου λέει ότι θέλει, ρε παιδί μου, του αρέσει να τον, να τον σμπρώχνουν. Το ευχαριστιέται, ρε παιδί μου, και σου λέει ότι εγώ θέλω Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει? Δηλαδή από τη μία το κύριο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια, αλλά ο κόσμος θέλει τον άνθρωπο τον οποίο συντηρεί την ακρίβεια. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν.

Εν τω μεταξύ είχαμε και φωτιά χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι. Ναι, οι αρχές βέβαια προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου άντρα, όπου ήταν υπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού προχώρησε στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Να μάθουμε γιατί πήραμε φωτιά, ρε παιδιά, εκεί στο Καλοχώρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αγροτεμάχιο, στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ένας 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Τσάκωσε μια μεταφορική εταιρεία, έγινε παρανάλωμα του πυρός και βέβαια ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλέθηκε διοικητικό πρόστιμο περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Έκαψε τα πάντα εκεί πέρα, να πούμε. Έχασε όλο την επιχείρησή του, ελπίζω να την είχε τουλάχιστον ασφαλισμένη. Και σου λέει ότι βάρα τον 6.000, να πούμε, να βγάλει και κάτι το κράτος από τη βλακεία του. Όλο και μια χαρά. Χτύπησε και το 112, γιατί το 112 χτυπάει πάντα. Λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, δηλαδή, δεν γίνεται. Το 112, το οποίο βέβαια είναι ο μηχανισμός αποποίησης των ευθυνών. Ναι, πετάνε την ευθύνη σε εμάς, την προσωπική ευθύνη. Σου λέει, α, κοίταξε να δεις, εμείς σου στείλαμε ένα μήνυμα από εκεί και πέρα. Εσύ να άκουγε. Ποιος είπε να μην ακούσει το 112. Τι να πω. 7 και 30 η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλί και ασούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar.

0: εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
4: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410-45544
4: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
10: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
10: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
9: Double Espresso Café.
10: Διπλή απόλαυση.
11: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά.

0: κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανητικότητα και τη διαφθορά.
9: Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δικαιώματα.
8: Δεν με νοιάζει. Στην πολιτική παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
10: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίζει και οραστική υπερζευσή.
8: Την καταγγελία τη ελληνική λύση από το 19.
10: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι.
8: Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν. Ποιο είναι ο έντιμο κύριο Τσίπρα και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για του νόμου αυτού. Σα διαβάζω τι είπε ο Κοντονή. Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
10: Από εκεί ξεκίνησε. Από δήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνη.
8: Τα ξαναείπα και στη Βουλή.
10: Open.
8: Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην υπουργό χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικε παραμονέ των εκλογών ω στίγμα και όνειδο από μια κυβέρνηση, όπω τόνισε, που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
9: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
8: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσει κάποιου.
9: Υπήρχε κάποιο δόλο, δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
8: Ποιο είναι ο... η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
9: Πού αποσκοπούσαν.
8: Δωροδοκεί στον όλο τον κόσμο. Να δοθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας. Ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι. Κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τους το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς. Γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά. Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα. Γιατί περίμενα τον εισαγγελέα του ΑΡΕΠΑΚΟ αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά. Ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθωώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντιμος ο Τσίπρας, γιατί έκανε τον νόμο 4619 του 2019. Όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσκροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσκροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα, τον έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ, τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω, μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, είναι ανέντιμοι και οι δυο.
10: Γιατί?
8: Είναι δηλαδή... ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου.
10: Διατυπώνεται υπονοούμενα.
9: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρος.
8: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία,
10: ναι,
8: στην Ελλάδα.
10: Διατυπώνεται...
8: Ο ένας διεφθαρμένος δίνει στον άλλο διεφθαρμένο την εξουσία. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνετε?
10: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
8: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
10: Θα διακτηνιζόμουν.
8: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
10: Θα διακτηνιζόμουν.
8: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η εσκροκέρδια να μην τιμωρείται, τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
9: Τα προβληματιζόμενα.
10: Ναι, δεν λέτε για μας, λέτε για εκείνον και λέτε πολλά.
8: Νόμος 4619 του 2019,
10: έχετε
8: άρθρο 405.
10: Στοιχεία, τι είναι.
8: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα έπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλυπτε.
10: Γιατί?
8: Μαζί είναι.
10: Γιατί?
8: Και το δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
10: Γιατί?
8: Εσείς γιατί λέτε? Γιατί, το Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές. Πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
9: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
8: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
10: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και
8: μα
10: Τσίπρας.
8: Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
10: Εσάς μιλάμε. Ρωτάω.
8: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
10: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη.
8: 100%.
10: Στημένη η πολιτική σύγκρουση Μητσοτάκη.
8: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ, για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
10: Κάλεσε
8: τον Τσίπρα.
10: Όπως πήγα.
11: Χορτάσαμε εντυμότητα από τον κύριο Τσίπρα. Χορτάσαμε εντυμότητα. Ωραία τα είπε Βελόπουλος. Όχι, ωραία τα είπε. Μπράβο του. Γιατί κακά τα ψέματα, αν κάποιος έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι εγώ έχω πάρει μαύρο χρήμα και τα λοιπά, θα τον είχε αν δεν είχα πάρει μαύρο χρήμα, κατευθείαν μήνυση και θα τον είχε πάρει και θα τον είχε σηκώσει. Ο έντιμος κύριος Τσίπρας γιατί δεν κάνει μήνυση στο κύριο Γεωργιάδη μετά από αυτά τα οποία βγήκε και είπε? Γιατί? Πήξαμε στην εντιμότητα, ρε παιδί μου, ειλικρινά.

Εγώ στεναχωριέμαι για το φάμελο τώρα. Τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ εκεί? Ποιος θα αναλάβει προεδρία? Να πάω να αφήσω ένα βιογραφικό κάτι? Δεν κάνω για πρόεδρος κόμματος. Έτοιμο κόμμα θα πάρω. Έχει και τα γραφιάκια του εκεί πέρα στην Κουμουνδούρου. Κόκκινα, κόκκινα, μια χαρά. Τα φωτάκια απ' έξω λείπουνε, θα βάλουμε και φωτάκια, εντάξει, δεν τρέχει. Λοιπόν, για να πάω να δω τα μηνύματά σας στο Βαμπύρ. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη. Λύση λέει, ψηφίζω γιατί δεν με έχει διαψεύσει και λένε αυτά που εμείς δεν μπορούμε. Α, ελληνική λύση εννοείς. ΣΥΡΙΖΑ λέει, έπρεπε να είχαν βγάλει Πολάκι να τα έχουν στη Νέα Δημοκρατία όπως έπρεπε. Ο πιστός Άδωνης λέει, έβγαλε τα παιδιά του με χριστιανικά ονόματα. Ο Πατριώτης λέει, έβγαλε το παιδί του Περσέα ο ιστορικό. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Το πώς έβγαλε τα παιδιά του δεν είναι θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο όπως θέλει ας τα βγάλει. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για να είχαμε Πολάκι να ταχώνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, εν τέλει και ο Πολάκης λίγος απεδείχθηκε. Καλημέρα στον Βασίλη, θα πάει και αυτός λέει με τον Τσίπρα. Καλημέρα στη Σουλτάνα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάκης, εχθές στην Ευρωβουλή λέει ψήφισαν για να μπορούν να ελέγχουν τα μηνύματά μας στις διάφορες πλατφόρμες. Για να δούμε λέει τι να ψήφισαν οι μαριονέτες, είναι η τέταρτη φορά λέει που το προσπάθησαν. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι προσπαθούν να κατεργήσουν την ελευθερία του λόγου. Θα ελέγχουν τα πάντα, οτιδήποτε, και γι' αυτό εσείς που κάνετε sexting και τα λοιπά, προσέχετε γιατί θα σας παρακολουθούν από εδώ και πέρα. Όχι ότι πριν δεν μας παρακολουθούσαν, προς Θεού. Αλλά τώρα θα το κάνουν και επίσημα, ρε παιδί μου, εντάξει, να ξέρετε ότι προσέχετε τι στέλνετε και που το στέλνετε, γιατί μπορεί να βρεθείτε προεκπλήξη. Καλημέρα στον Γιώργο. Για δες λέει και τους βουλευτές του ΚΚΕ. Τι, οι βουλευτές του ΚΚΕ, τι έχουν, μια χαρά. Κατάλαβα, είναι μέσα στη Βουλή, ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό για να μην πάνε να δουλέψουν. Τι πιο έντιμο από αυτό, δεν κατάλαβα. Σου λέει, ποιος θα πάει, σηκωθεί από τις 6-7 η ώρα το χάραμα να πάει στη δουλειά? Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε να πουλήσεις κομμουνισμό, να γίνεις βουλευτής, να είσαι μέσα στη Βουλή. Απλά για να υπάρχεις και να παίρνεις τα φράγκα. Ωραία είναι, γιατί? Μια χαρά, έντιμη δουλειά, δεν κατάλαβα. Σκοτώνε σαν ματιστή. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Πραγματικά λέει, δεν μπορώ να τον ακούω. Με εκνευρίζει όπως όλοι τους της κυβέρνησης. Τι να κάνουμε που την χάνει να είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Ιωάννα από το ωραίο Καστρό. Σωστά τα λέτε λέει. Συνεχίστε έτσι. Αλήθεια πρέπει να λέγεται και να ακούγεται. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γεια σου Ιωάννα μου. Εμείς την αλήθεια θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος, γιατί άμα δεν καταλάβει τα πράγματα είναι δύσκολο. Στο Σπύρο καλημέρα από την ελαφρά βροχερή Αλόνισο. Καλή Παρασκευή λέει να έχουμε. Εδώ οι μεγάλες αλυσίδες μαγαζιών σε χρεώνουν για τη χάρτινη σακούλα που είναι παράνομη αυτή η κίνηση, αλλά εμείς πετάμε χαρταετό. Θα μικρύνουν λέει τα καροτσάκια τα μάρκετ όπως και με τις συσκευασίες. Λες για να φαίνεται ότι ψωνίσαμε περισσότερα. Ναι, ναι, καλή φάση. Θα μικρύνουν τα καροτσάκια. Και θα λες ότι α, το γέμισα το καρότσι και σήμερα. Αλλά μικρύνε το καροτσάκι. Κάτσε τώρα με 5% μείωση τιμών. Μιλάμε τώρα. Απάρτε το μεγάλο καρότσι. Γιατί έχει δύο ειδών. Έχει το κανονικό, έχει και το τεράστιο. Το τεράστιο. Όσο για την χάρτινη σακούλα. Δεν ξέρετε πόσα κονομάνε από τις σακούλες. Εκατομμύρια σακούλες πολλούνται καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Το ωραίο της υπόθεσης είναι να παίρνεις σακούλα από το Α σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις να ψωνίζεις στο Β και να λες έχω δικιά μου σακούλα και να τη βγάζεις και να βάζεις τα πράγματα έτσι να τους τρολάρεις λίγο. Καλά δεν θα είναι. Καλημέρα στη Βέρα. Είναι δυνατόν λέει να ψηφίσει κάποιος έναν υποψήφιο που σου λέει εκ των προτέρων ότι θα συμβιβαστώ γιατί είναι θέμα ισχύως, ενώ δεν είναι θέμα βλακείας να κάνω δημόσια δηλώσεις για το σχέδιό μου ενώ πάω για διαπραγμάτευση, ούτε που βρέθηκε κάποιος να του το πει? Γιατί δεν είναι δυνατόν? Αυτούς ψηφίζουμε. Αυτούς ψηφίζουμε πραγματικά. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Τώρα μπήκα, λέει, παίξε το καλό, παραγγελία. Και καλά, ρε, αν έμπαινε από το πρωί, είναι δυνατόν? Τι ώρα μπήκε? 7:28. Έχει χάσει όλη την εκπομπή. Το έβαλα το πρωί. Εγώ έλεγα θα ακούει ο Κωνσταντίνος, δεν μπορεί. Απ' τα αγριοχάρα με σηκώνεται, παιδί της δουλειάς. Αλλά δεν το άκουσε.
Καλημέρα στον Θοδωρή. Όταν σε ένα έθνος λέει κυριαρχεί το να βολευτώ αντί να προκόψω, είναι τρανή απόδειξη παρακμής του. Ο Έλληνας πάντα ήταν τον πολέμο του. Α, κακά τα ψέματα. Ο Έλληνας μια ζωή ήταν να βολευτώ, ρε παιδί μου. Μια ζωή ήταν εντάξει. Να βολέψω τον πισινό μου, να βολέψω το παιδί μου. Και από εκεί και πέρα δεν με νοιάζει. Ας καίγονται όλοι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να βολευτούμε όλοι. Άι στα κομμάτια πια σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Bill the Greek. Ραγδαίες εξελίξεις λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που στο ΣΥΡΙΖΑ λέει το 1% γελάνε και η Πέτρας, η ανύπαρκτη. Η αριστερά τον κλαίγανε. Καταλαβαίνετε ποιον κλαίγανε. Κάτσε, γιατί στο τέλος βλέπω να διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει τις εκλογές. Είναι... Αλλά δεν μας αμέ, έχουμε έτοιμο πολιτικό τώρα. Έχουμε τον Τζίπρα, ο οποίος επανήλθε ποτέ. Καλημέρα στο Σάκη από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Σήμερα λέει είμαστε δημοκρατικοί σκλάβοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Αλλαγή δημοκρατίας, μόνο έτσι θα σωθούμε. Όλοι να φύγουν, τους συχάθηκε. Σε πια μια ιδέα να πούμε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πασόκ, μισό δισεκατομμύριο. Νέα Δημοκρατία, άλλο μισό δισεκατομμύριο. ΚΚΕ, πάμπλουτο κόμμα. Αλλά να είμαστε εδώ πέρα για να τα παίρνουμε. Ο κομμουνισμός έχει πεθάνει σε όλο τον πλανήτη. Κάποιοι πιστεύουν ακόμη στον κομμουνισμό. Εντάξει, οκ, δικαίωμά τους είναι. Αλλά γιατί ένας κομμουνιστής δεν έχει πάει να ζήσει σε κομμουνιστική χώρα, ρε παιδί μου? Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Έχετε δει ποτέ κομμουνιστή να πηγαίνει να ζήσει σε μια κομμουνιστική χώρα και να πει: α, ωραία, εδώ ωραία είναι, ρε, μια χαρά είναι? Δεν υπάρχει. Στάθη μου, καλημέρα, καλό πρωινό από την Ολλανδία. Ο Στάθης, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Αποστόλης, καλημέρα στο βουνό. Τώρα που οικονόμησα, λέει 2,50 λεπτά για αυτούς τους δύο μήνες από το μοσχάρι, το κιλό. Έλα, λέει, να σε κάνω το τραπέζι. Μου περισσεύουνε και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Καλημέρα, λέει, στα λάχανα. Άστα να πάνε. Μας κάνουν και οικονομία. Κάπως έτσι καταφέραμε να δυνατήσουμε. Κι εγώ αδυνάτησα 10 κιλά. Άμα δεν έχεις να φας, έτσι. Φροντίζει η κυβέρνηση γι' αυτό, για όνομα του Θεού. Τι να πρωτοπληρώσει το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα? Ενίκιο ευτυχώς δεν έχω. Αλλά έχω τηλέφωνα, ρεύματα, αυτοκίνητα, κινητά, δεν ξέρω. Άστα κομμάτια δεν προλαβαίνουμε να πούμε να δουλεύεις και τα δίνεις με το που τσακώνεις τα λεφτά στα χέρια σου. Για δευτερόλεπτα νιώθεις μεγιστάνας. Λέω, ωρε φίλε, έχω λεφτά, θα κάνω ζωάρα. Με το που πληρώσεις τους λογαριασμούς, επέτης. Άστα να πάνε. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Αλεξανδρούπολη. Ευτυχώς ο καλός Θεούλης, λέει, δεν μας έκανε τίποτα ψεύτες, απαταιώνους πολιτικούς, αλλά επαγγελματίες οδηγούς. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου, Θοδωρή μου, καλημέρα. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα, εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Με έκανες και έκλαψα, λέει, από τα γέλια με τον αρχιπροδότη Τσίπρα. Ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τα μνημόνια μέχρι έρπη έβγαλε. Θυμάστε τότε που είχε βγάλει έρπη? Και λέγαμε, ρε παιδί μου, το παλικάρι τι έπαθε. Αγωνίζεται από το άγχος του για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Τίποτα δεν. Το κόψιμο, λέει, το συντάξεων την ουρά για 60 ευρώ. Το όχι που έγινε, ναι. Και τώρα, λέει, έβαλε μυαλό. Τώρα έβαλε μυαλό, τώρα έμαθε. Το γράφει και στην Ιθάκη. Μάθαμε από τα λάθη μας. Βέβαια, άλλο είναι να κάνεις λάθος και άλλο είναι να προδίδεις. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν έχει να κάνει. Για τον Τζίπρα όλα είναι λάθη. Και τώρα έρχεται να μας πείσει να τον ξαναψηφίσουμε, να ξαναγίνει η κυβέρνηση, να μας ξανασώσει από τον κακό το Μητσοτάκη. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές. Καλό που σου καλό που σου κούθες να γράψεις. Αυτό τώρα φαίνεται κάπως. Αυτό το έχω κάνει, λέει, με τη σακούλα. Χρόνια μου πολλά να με χαίρομαι, μιας και έχω γενέθλια. Το λες έτσι, ξεδιάντροπο, ότι έχεις γενέθλια. Αλλά είσαι στις Αχαρνές, τέλος πάντων. Όταν θα έρθω Αθήνα να έρθεις να κερδάσεις εκεί στο ράδιο μάχη. Θα σου πω, Χρήστο, είχες γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, με υγεία, ευτυχία σε σένα, στην οικογένειά σου και του χρόνου χωρίς Μητσοτάκη. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Χαίρομαι, λέει, να σας ακούω. Λέτε τα πράγματα όπως έχουν. Σας προσκαλούμε, λέει, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 και σύνθετα K20 που θα διεξαχθούν στην πόλη των Σερών το Σαββατοκύριακο. Ναι,
Για στείλε έτσι καμιά λεπτομέρεια να πούμε τον κόσμο έτσι να έρθει. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία. Να συμμετάσχει ο κόσμος, να έρχεται, να παρακολουθεί στην όμορφη πόλη των Σερών. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Πώς ένα χρεοκοπημένο κόμμα περιμένουμε να μας σώσει? Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω το πώς το περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι το πιστεύουμε κιόλας, ότι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να σώσουν το δικό τους το κόμμα θα έρθουν να σώσουν εμάς. Γεμίσαμε σωτήρες αυτή τη χώρα, δηλαδή κάπου. Ο Χρήστος λέει αμήν Παναγία μου. Χωρίς Μητσοτάκη του χρόνου. Μακάρι, μακάρι, παιδιά, το εύχομαι. Το εύχομαι του χρόνου, το καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Να λέμε τι ωραία ζούμε στη χώρα χωρίς Μητσοτάκη.

Κοίτα να δεις που περνάει η ώρα και είναι σχεδόν 8. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά στο Καλοχώρι αυτή την ώρα βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση. Βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. 9 οχήματα αυτή τη στιγμή επιχειρούν με 23 πυροσβέστες. Η φωτιά, να πούμε ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα παλέτες και σε πλαστικά σε Αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα δυστυχώς έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα ήχησε και το 112. Προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών. Πάντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο Σαββατάρα στις 7 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, όπου και αν πάτε, να περάσετε όμορφα, να περάσετε τέλεια. Άμα πάτε ιδιαίτερα στη θάλασσα, προσοχή να μην πνιγείτε. Προσοχή τους λαγοκέφαλους. Μεγάλη προσοχή στους λαγοκέφαλους. Και αύριο στις 7 εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρίνιο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίζουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρίνιο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
16: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε.
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και Πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.soclean.gr.
20: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
24: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
5: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια

0: Θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
0: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
1: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Οικείων, είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
12: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο

0: καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
2: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρίνιο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκυρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρίνιο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 101.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
15: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
16: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.

0: Κι ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976 79 80 23.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιο να μιλάει.
7: Γιατί?
8: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330.

0: Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
4: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
3: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
4: Δηλαδή
3: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
5: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
5: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-27940.
5: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Buy 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
1: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Άστε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα.

0: Πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
1: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρίνιο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκυρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρίνιο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
10: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
13: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
13: Μέρι.
12: Έλα.
13: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
13: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
15: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
16: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
17: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
16: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
17: Για τις τιμές και τις προσφορές.
16: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
17: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο 26450 26062.
17: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
16: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
18: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Popeye. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Popeye στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Popeye. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
19: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
19: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
20: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
20: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
21: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
22: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γιγάς, μπέργκερ, hot dog.
21: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
22: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
23: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
24: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
25: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
24: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
25: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
24: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
25: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
26: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
25: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
27: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 5631.
26: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
28: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
29: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
30: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
29: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
30: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
29: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
30: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
29: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
30: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
29: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472 2720.
30: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
31: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
32: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
31: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
32: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
31: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
32: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
31: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
32: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
31: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
32: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
31: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
33: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.soclean.gr.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφή.

0: κουνελάκι, στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 6 9 32 37 17 07.
0: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
0: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26 31 0 555 76 και 6 9 72 21 24 43. Μία όαση δροσιάς. Και χαρά.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0.

0: 2660.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρινίο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίζουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρινίο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φολιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976-79-80-23.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 2641-045-544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης.

0: επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
0: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
4: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα. Ούτε εμάς.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: στα δυο.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ράδιο Όραμα. 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρίνιο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντήριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντήριου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρίνιο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
6: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
7: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
0: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
0: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
17: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
13: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
18: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
13: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
18: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
13: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
18: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
13: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
18: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
13: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
13: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
19: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matzas Equipment.
20: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
20: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
20: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
22: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
23: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλη.
1: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683, 6908-671-725.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας. Γιατί

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια.

0: εστιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα, Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα, φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
1: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
0: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα.
8: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα.

0: γεύση του καλοκαιριού, δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τζιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi παραλία?
12: έχει εμάς.
13: Hola.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
7: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-27940.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
12: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
0: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
2: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
2: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-57-778.
2: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645-026-062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
14: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
15: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
16: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Γούναρης. περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε.
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και Πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.showclean.gr.
20: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
24: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
25: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
26: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

μισθό. Απαράδεκτο σχόλιο. Όταν λέει στο πορνοσινεμά πριν χρόνια έκανε σε Κούρδους και Σύριους, δεν ήταν εισρωή μετά. Μα απα. Πρέπει να κινηθείς νομικά, Νικήτα!

Με ενημερώνουν τώρα το ότι έχει συγχωρεθεί η Πάολα η Ρεβενιώτη. Δεν το γνώριζα. Αλλά καλά να είναι όπου κι αν είναι. Ναι, δεν γνώριζα ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όπως και να έχει, το σχόλιο είναι περίεργο. Εγώ είμαι προσεκτικός. Θέλω να είμαι όμως και ειλικρινής. Θέλω και να ξέρω τι γίνεται.

0: Έτσι ίσως να μπορεί να δικαιολογηθεί και το ότι υπάρχουν και άλλα σχόλια για αρκετούς βουλευτές υπουργούς, γιατί κάνανε παλαιότερα, αν τα κάνανε. Έτσι ίσως να δικαιολογούνται και κάποια χρώματα στα ρούχα τους. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Θα έπρεπε κανονικά να εξεταστεί το σχόλιο, αν ισχύει, για να μάθει όλος ο λαός τι ακριβώς έχει συμβεί. Ροζ γραβάτα, εντάξει τώρα το ότι φοράει συνέχεια ροζ γραβάτα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Το είναι γούστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με τους παπάδες για αρχή. Γιατί και εκεί στους παπάδες έχουμε πάρα πολλά σχόλια περίεργα. Μου είπανε τώρα κάποιοι μοναχοί μέσα από το Άγιον Όρος, με πήραν χθες τηλέφωνο αργά το βράδυ κιόλας, και μου λένε: Γρηγόρη, εδώ πέρα βγάζανε ψεύτικα διαμονητήρια και παίρνανε λεφτά. Και υπήρχε ένα κύκλωμα, γίνανε κάποιες συλλήψεις. Και δεν έχω δει να παίζει σε κανένα καναλάκι το ότι υπήρξαν συλλήψεις για διαμονητήρια που παίρνανε 60 ευρώ στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Όπως επίσης δεν έχω δει πουθενά να έχει παίξει είδηση το ότι κάποιοι βγάζανε πολύτιμα πράγματα από το Άγιον Όρος. Σας πλασάρουνε μόνο αυτά που θέλουνε. Πόσα λεφτά έχετε βγάλει εκεί πέρα? Το Άγιον Όρος το έχετε κάνει, χρυσό όρος το έχετε κάνει. Και θα βγει λέει και βόλτα η ζακέτα του Αγίου Παϊσίου στις Σέρες. Παλαιότερα είχαμε το κάστανο, μετά είχαμε την παντόφλα, τώρα έχουμε τη ζακέτα του. Η ουσία είναι το να καταλάβετε τι πραγματικά εστί πίστη. Να μπορέσετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να μαλώνουμε για οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα έξω. Βάλε λίγο Χριστόδουλο ρε, βάλε λίγο Χριστόδουλο, τα εξηγούσε τόσο απλά τα πράγματα, δώσε.
1: Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος. Ή είναι μασόνος και επομένως αποβάλλει την ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού, ή είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν μπορεί να είναι μασόνος. Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος.
0: Μασονία και ορθοδοξία δεν πάνε μαζί. Εμείς έχουμε γεμίσει μασονάκια εδώ πέρα τώρα, μέσα στις εκκλησίες και μέσα στα υπόγεια. Έχουμε γεμίσει μασονάκια και μασονικές στοές και κάτι περίεργους μας το παίζουν να πούμε ευεργέτες. Δεν έχετε ιδέα. Έχουμε γεμίσει ανίκανους, έχουμε γεμίσει λουλούδες, έχουμε γεμίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξίες. Κοιτάνε μόνο το χρήμα, κοιτάνε μόνο τη δόξα και για να μην πω τι άλλο κοιτάνε. Της ροδέλας γίνεται εκεί πέρα έξω. Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι του Τσίπρα, έτσι. Ο Τσίπρας ο οποίος πολεμάει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας που ενώ στηρίζει ο ένας τον άλλον βγαίνει και μας λέει τις τρέλες του. Ο Τσίπρας ρε δεν στήριξε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας δεν ψήφισε νόμο να μην καταδικαστεί, να μην δικαστεί καν παιδεραστής, παιδοβιαστής. Ο Τσίπρας δεν έφερε νόμο για την εσχροκέρδεια να μην είναι κακούργημα. Και τον στήριξε ενεργά η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν έκανε νόμο η δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα. Γιατί μάλλον κάποιος ολιγάρχης του είχε πει να το κάνει. Τι θα γίνει τελικά? Βγήκε ο υπουργός, ξαναλέω, Άδωνης Γεωργιάδης. Βγήκε και είπε ότι ο Κοντονής τα έπαιρνε. Ένας υπουργός, που ένας θεός τον κάνει υπουργό κι αυτόν. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ένας θεός ξέρει αν τον έχουν βαφτίσει Άδωνη. Άδωνη σε βαφτίσανε ή Σπυρίδωνα, αποφάσισε. Έχουμε λοιπόν τον Σπυρίδωνα, που είναι σίγουρο νομίζω αυτό. Ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ο Κοντονής έπαιρνε λεφτά και ο Τσίπρας για να περάσουν κάποιους ποινικούς κώδικες. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους καλέσει. Έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε ότι ο Άδωνης έπαιρνε λεφτά. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους πει όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο: Για ελάτε εδώ, είστε μιζαδόροι. Για ελάτε εδώ, από πού τα παίρνετε. Για ελάτε εδώ, δεν σας φτάνει ο μισθός. Για ελάτε εδώ, πώς χτίζετε ακίνητα. Και ρωτάω εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, χτίζεις ή δεν χτίζεις τέσσερις βίλες στη Μύκονο? Για πες. Χτίζεις ή δεν χτίζεις τέσσερις βίλες στη Μύκονο την ώρα που η Ελλάδα καίγεται? Σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Πού να απαντήσεις? Και μου τις πάει που κάποιοι μιλάνε επιλεκτικά και μου τις πάει που κάποιοι δεν γνωρίζουν και μιλάνε. Ξέρετε γιατί μου τις πάει? Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Πλέον ο καθένας παλεύει να δείξει το ότι είναι ήρωας. Θα βγει κανένας να σας πει, ναι ρε, τα έπαιρνα από αυτόν, τα έπαιρνα από εκείνον, μου τα δίνει βαρμακευτική, μου τα δίνει ολιγάρχης, μου τα δίνει ο εφοπλιστής, μου τα δίνει ο επιχειρηματίας. Θα βγει κανένας να τα πει όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ξέρετε, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και επιλεκτικά μιλάνε ακόμα και κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα λένε. Γιατί να κάνουν τέτοιες κολοτούμπες, δεν αναρωτιέστε? Εγώ γνωρίζω ότι ο έξυπνος ρωτάει, ο σοφός ακούει, ο βλάκας αγορεύει, ο ψεύτης τα μπερδεύει, ο ξερόλας ηρωνεύεται και ο τεμπέλης ονειρεύεται. Ξέρω ότι ο εκμεταλλευτής προγραμματίζει και ο ανέστητος σφυρίζει. Ότι ο νάρκισσος επιβάλλει και ο ύπουλος διαβάλλει. Ξέρω ότι ο καλός υπομένει και ο ματαιόδοξος δεν χορταίνει. Ότι ο μίζερος εκλιπαρεί και ο ερωτευμένος παραλυρεί. Επίσης ξέρω ότι στον Ασπρόπυργο μετά την πυρκαγιά βγήκαν και ενημέρωσαν τον κόσμο ότι υπήρχαν 2 τόνοι προπάνιο. Και έγινε, λέει, μια έκρηξη εκεί και υπήρξε 30 μέτρα πυρόσφαιρα. Ωραία. 30 μέτρα πυρόσφαιρα από 2 τόνους προπάνιο που έσκασαν. Η πυρόσφαιρα στα Τέμπη ήταν από μετασχηματιστή, ήταν από έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, αν βάλουμε σε ένα πεδίο μάχης του στρατού που ρίχνουν και χειροβομβίδες, όλμους και ό,τι άλλο θέλετε και γίνονται εκρήξεις. Αν βάλουμε στο πεδίο μάχης του στρατού σε μια γωνία 2 τόνους προπάνιο και δίπλα έναν μετασχηματιστή και βάλουμε φωτιά, ο μετασχηματιστής θα κάνει την ίδια πυρόσφαιρα, θα δημιουργήσει την ίδια πυρόσφαιρα με τους 2 τόνους προπάνιο. Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε ότι υπάρχει συγκάλυψη, σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή εμείς με το αληθινό μας πρόσωπο και όλοι οι άλλοι φοράνε μάσκες. Η ζωή είναι πάρτι μασκέ και εμείς έχουμε μπει χωρίς μάσκα και παίζουμε το παιχνίδι και τους λέμε δεν φοράμε μάσκα, εδώ είμαστε, δες το πρόσωπό μας, δεν κρυβόμαστε. Με την αλήθεια συνοδοιπόρο. Και ίσα ίσα τραβάμε και τις μάσκες τους να πέσουνε. Για να το πω σωστά, έχουμε μπει σε ένα πάρτι μασκέ, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει, χωρίς μάσκα και τους τραβάμε τις μάσκες να αποκαλυφθεί ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Και μιας και είδαμε τώρα να ρίχνουν οι αστυνομικοί οι σφαίρες και κάποιοι να λένε καλά τον έκανε τον 20χρονο και γιατί δεν σταμάτησε, πέρα το ότι η μητέρα ισχυρίζεται ότι το παιδί έχει αναπηρία. Και το ότι φόρεσε το μαγιό του και πήρε το αμάξι για να πάει στη θάλασσα. Και το ότι υπήρξε τέλος πάντων μια συγκεκριμένη φάση που δεν γνωρίζω αν είναι η αλήθεια. Αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα πρέπει να καταδικαστούν σε ισόβια. Θα σας εξηγήσω όμως κάτι. Τα ξημερώματα του Σεπτεμβρίου το 2025, 8 Σεπτεμβρίου, ένα χρόνο περίπου πριν, ένας γιος γνωστού επιχειρηματία που ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων έκανε κόντρες στο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Οδηγούσε ένα Mercedes GT AMG. Ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο και καραφιαγμένο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι εκεί πέρα κάποιοι πατάνε τον καζάκι και κάνουν καγκουριές και κόντρες. Πήγε αστυνομία εκεί και προσπάθησε να σταματήσει αυτούς τους δύο οδηγούς. Ο νεαρός οδηγός που έχει πατέρα που εμπορεύεται αυτοκίνητα, γνωστή εταιρεία που έχει καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση, στον μπλόκο δεν σταμάτησε. Η αστυνομία του έκανε δύο φορές νόημα και για την ακρίβεια προσπαθώντας να τους αποφύγει, τραυμάτισε και τον έναν αστυνομικό. Τον πέταξε στην κυρολεξία στο πλάι. Στη συνέχεια φυσικά ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του πυροβόλου όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Και κανένας από όλους αυτούς δεν είχε βγει τότε να πει όχι, γιατί δεν έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, ή θα είστε διπρόσωποι, ή θα έχετε άποψη, διαλέξτε και πάρτε. Δεν γίνεται όταν κάποιον το γνωρίζετε ή όταν κάποιος έχει λεφτά να λέτε ότι δεν πρέπει να πυροβολάνε, και όταν είναι ένα φτωχό παιδί ή όταν είναι άλλης εθνικότητας άνθρωπος να λέτε ότι καλά έκανε. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, ξαναλέω. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί. Και όπως σας έλεγα και χθες, 20 χρονών δεν έχουν τα μυαλά μες στο κεφάλι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να εντοπιστεί και όχι να δολοφονηθεί. 7 σφαίρες στο κεφάλι, ρίξανε 13 σφαίρες, ποιον κυνηγούσανε. Και στην τελική, αφού είναι τόσο νταΐδες οι αστυνομικοί και κουβαλάνε τα όπλα και πυροβολάνε δεξιά και αριστερά 20χρονα, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα όπλα σας σε κάτι μαύρα, μερσεντικά, τα οποία σας έχουν γραμμένους και δεν σταματάνε πουθενά και φεύγουνε, και όταν πατάτε να πούμε τις πινακίδες και βλέπετε ποιοι είναι, κάνετε τις κότες. Γιατί τις κότες κάνετε. Γιατί είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και γιατί έχουν φαρμακοβιομηχανίες. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουνε τα παντελόνια. Μέχρι το 20χρονο. Γιατί αλλού και αλλού δεν βάζετε καν το χέρι στη θήκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ολόκληρα χωριά που ξέρετε ότι πουλάνε ναρκωτικά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το πώς φτάνουν τα ναρκωτικά στα χωριά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ιστορίες που πάτε να μας το παίξετε Ράμπο και καουμπόιδες και ότι καταπολεμάτε το έγκλημα και ότι γι' αυτό σηκώσατε το όπλο. Αν δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος, είναι δικό σου πρόβλημα και πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή εσείς εκεί πέρα έξω που με τόση άνεση λέτε καλά τον έκανε. Σας ρωτάω. Έχετε ένα παιδί 20 χρονών. Ένα αγόρι ο οποίος είναι νευρικός. Μαλώνετε, σκοτώνεστε. Σας λέει θέλω να πάω θάλασσα. Παράδειγμα φέρνω. Του λέτε όχι, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο. Και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγει. Τον κάνει νόημα η αστυνομία και δεν σταματάει. Και πανικοβάλλεται και πάει παρατάει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και πηδάει τα κάγκελα να φύγει. Τι πρέπει να τον κάνουνε ρε? Να τον πυροβολήσουνε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και καθόμαστε ασχολούμαστε όλες αυτές τις μέρες. Επιτόπου θα έπρεπε να συλληφθούν και επιτόπου να πάνε στη δίκη και επιτόπου να βγει απόφαση και επιτόπου να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ρε τι παράνοια υπάρχει εκεί πέρα έξω? Με έχετε τρελάνει. Να τα παθαίνουν οι άλλοι θέλετε? Αν τα πάθετε εσείς σκούζετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα υπάρξει πλέον ενσυναίσθηση. Πρέπει να αποκτήσουμε συνέστηση τουλάχιστον ο ελληνικός λαός. Γιατί άμα κάτσουμε και δούμε πώς λειτουργούν οι εξουσιαστές. Άστο. Οι εξουσιαστές λειτουργούν με payroll. Οι εξουσιαστές λαδώνουν γραζανάκια. Γραναζάκια, συγγνώμη. Εκεί ρέει χρήμα δεξιά και αριστερά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το FBI και για την ΕΕΠ και για την ΚΙΠ. Συνέλαβαν λέει 113 ενεργούς κατασκόπους. Ποιοι ήτανε αυτοί? Το FBI λέει το 2026 συνέλαβε 113 ενεργούς κατασκόπους. Οι 62 λέει ήτανε Κινέζοι. Κάναν τους Κινέζους ή ήτανε Κινέζοι? Και η ΚΙΠ λέει παρακολουθεί ποιους? Τον αρχηγό Γεθά, τον Σαμαρά, τους δημοσιογράφους, τον αρχηγό Γες. και οι Ισλαμιστές αλωνίζουν.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-821.

0: Αξία.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Γιατί έχει ησυχία. Κάθομαι σαν το άντε να μην πω τι και ποτίζω να πούμε τους θάμνους και τα δέντρα. Μπας και ηρεμήσει το κεφάλι μου. Και πάλι και εκεί στέλνετε μηνύματα, παίρνετε τηλέφωνα. Παρετήθηκε, λέει, ο Σωκράτης Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος? Πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Πότε μίλησε ο Φάμελος? Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Ο κομπάρσος κι αυτός. Ήταν και πρόεδρος. Από σπόντα βγήκε. Σιγά τα ΟΑ. Λες και καταστράφηκε ο κόσμος. Δεν άξιζε καν να ενοχλήσετε τον Γρηγόρη για αυτό το λόγο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εκεί που υπήρχε γαλήνη, εκεί που πότιζα το θάμνο και άκουγα τα πουλάκια να κελαϊδάνε και έλεγα επιτέλους ησυχία και ηρεμία, χτυπάει το τηλέφωνό μου μήνυμα. Τέρε, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Σηκώνω και τι βλέπω? Να μην πω ποιος το έστειλε τώρα, γιατί θα γίνει εδώ πέρα της πόπης. Παρετήθηκε, λέει, ο Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα! Να το ότι παρετήθηκε, λες και άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Για το ΣΥΡΙΖΑ τι να πω, από πού να ξεκινήσω? Και για το Τσίπρα. Ο Τσίπρας ο οποίος απέκλεισε τις δημοκρατικές διαδικασίες.

0: κατήργησε το δημοψήφισμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός μέσα του είπε το ότι εφόσον εμείς μέσα από ένα δημοψήφισμα ψηφίσαμε κάτι άλλο και ο Τσίπρας έβγαλε κάτι άλλο, δεν έχει ουσία το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μιλάει για δημοκρατία ο Τσίπρας. Όσο και αν το στηρίζουν οι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και οι καναλάρχες. Στο ραδιόφωνο σας ρε, τους υπαλλήλους δεν μπορούσατε να τους συντηρήσετε. Και βγήκανε με ένα σλόγγαν πρώτη φορά αριστερά. Ποιοι? Αυτοί που πούλησαν την Τρενοσέ. Αυτοί που έχουν κάτι βίλες στο Σούνιο. Αυτοί που τελικά είδατε που φτάσανε. Και τώρα μας λένε για κουμπιά επανακίνησης. Ποια επανακίνηση? Είσαι πρώην πρωθυπουργός και εσείς μου πάτε 2 με 4 ώρες, βγαίνετε φωτογραφίες, το παίζετε επαναστάτες, να πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέτε και τι να κάνουμε. Τι να κάνεις ρε, στήσε ράτζο εκεί μαζί μου. Ξεκινήσουμε μια διαμαρτυρία. 2 ράτζα, 5 σκηνές. Πώς έκανε ο Ρούτσι? Μπας και γνωρίσουμε κι εμείς τον Καρβέλα. Μπας και γνωρίσουμε κι εμείς τον Καρβέλα και πηγαίνουμε μετά στα μπουζούκια για ποτά. Με την Καριστιανού και τον Ρούτσι. Έτσι δεν είναι ρε Ρούτσι? 24 μέρες απεργία, πείνας μόνο εσύ έκανες και δεν έχασες γραμμάριο. Και μετά πήγαινες για ποτάκια με τον Καρβέλα. Εγώ φταίω που τα λέω τώρα. Εγώ φταίω που τα λέω, να πούμε, πήγε και ο Ρόκος και με έπαιζε την κιθάρα στο Σύνταγμα. Κάτι γραφικές καταστάσεις. Εσέ παρακαβάλε τραγούδι, έλα. Τι θέλεις, μπουζούκια, Καριστιανού, Ρούτσι και τέτοια? Δώσε, δώσε, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μπουγά, βάρα, βάρα ρε τώρα εδώ, να πούμε όλοι επαναστάτες. Βάλε εδώ πέρα να πούμε.
1: Come on everybody, belly dance, all together στην πίστα.

Πού είναι ρε τα λεφτά από τη συναυλία? Τα λεφτά από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Πήγαινε ο λαός, έδινε 15 ευρώ να βοηθήσει τις οικογένειες. Πού πήγαν τα λεφτά? Γίνανε βίλες στο πανόραμα. Γίνανε κόμματα τα λεφτά.

0: μασουκάντες.
1: Έλα Κακλαμάνη.
0: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
1: Κακλαμάνη πήγαινες τελικά.
0: Όσα έχω να τα πάμε.
1: Σε αυτό το σινεμά. Νικήτα, πήγαινες στο σινεμά Αλάσκα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων.

0: Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα Σταΐκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
8: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα υπέ εύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκόκκινο. Κομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
17: Που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα, σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ειρηναίο Δημητρίου. Καλησπέρα κύριε Δημητρίου.
19: Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
18: Κύριε Δημητρίου, εξηγήστε λίγο στο ακροατήριο ποιοι είστε, τι εκπροσωπείτε, για να πάμε και στα προβλήματά σας.
19: Εκπροσωπούμε την ΠΕΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι στα φορτηγά δημοσίας χρήσης, ό,τι έχει και την πινακίδα. Και ο σκοπός της ΠΕΜΕ, μέσα από τα προβλήματα του κλάδου, δημιουργήθηκε για να λύσει όλα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στο χρόνια πάνω στο επάγγελμα, γνωρίζουμε τα προβλήματα καλά και θέλουμε τον κόσμο κοντά για να βοηθήσει και αυτός να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε έτσι τον κλάδο όσο γίνεται πιο ψηλά, να τον πάμε πιο ψηλά και να μπορούμε να λειτουργούμε.
18: Ωραία. Και τι προβλήματα έχετε τώρα δηλαδή κύριε Δημητρίου εσείς?
19: Εμείς τα προβλήματα που έχει ο κλάδος κύριε Γρηγόρη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τα βασικότερα αυτή τη στιγμή είναι τα ωράρια μας, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα προστήματα, τα απαγορευτικά. Ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στο επάγγελμα και ξεπλένουν μέσα από το δημοσίας χρήσης, πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Βασικά μας αιτήματα είναι αυτά που σας έχω πει αμέσως τώρα και με αυτά θα ξεκινήσουμε να έχουμε διάλογο με τα εκάστοτε υπουργεία, προσβλέποντας σε μια κατανόηση των προβλημάτων και να βρεθούν λύσεις.
18: Ωραία. Και πώς δηλαδή Λέτε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις. Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο. Έχετε κάνει αυτά τα αιτήματα που χρειάζεται και στις αρμόδιες αρχές, αν το Υπουργείο δεν σας έχει δώσει τις απαντήσεις. Γιατί γνωρίζω, κύριε Δημητρίου, το ότι γενικά πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη. Λένε ότι έχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν τους ακούει.
19: Δυστυχώς, ναι, αυτό είναι γεγονός όμως, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι δεν φταίνε τα συνδικαλιστικά όργανα. Πιστεύω ότι ο κόσμος απέχει από τα προβλήματα, ενώ ο ίδιος τα καταθέτει στα αρμόδια σωματεία κτλ. Αλλά την ίστατη στιγμή, την ώρα που πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση και να λύσουμε τα προβλήματα, όλοι κάνουν πέρα. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια ευελπιστούμε σε μια έτσι κατανόηση πλέον των συναδέλφων προς τη δικιά μας τη μεριά, δηλαδή τους αυτοκινητές, ότι πλέον είναι μονόδρομος τα πράγματα και ότι πλέον πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες και να σταματήσουν την κριτική στο Facebook και στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να έρθουν δίπλα εδώ για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Διαφορετικά, εμάς θα μας τα λένε, εμείς θα τα ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, τα προβλήματα δεν λύνονται από το καναπέ.
18: Ωραία, αυτή είναι μια διαμαρτυρία, δηλαδή. Μια διαμαρτυρία.
19: Είναι προειδοποίηση, διαμαρτυρία, και στη συνέχεια θα έχουμε δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο Υπουργείο των Μεταφορών, το οποίο αυτό είναι ο φορέας μας και αυτός νομοθετεί. Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω, θα είναι 20 μέρες, ένα μήνα. Σκεφτόμαστε να κατέβουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
18: Κοιτάξτε, κύριε Δημητρίου.
19: Καθολικά δηλαδή.
18: Κύριε Δημητρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να διαμαρτυρηθείτε με έναν τρόπο και ίσως να έχει περάσει και αυτό το μοτίβο, το ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και αυτός μου μαζί σας και να σας πω πώς τα βλέπω εγώ τα θέματα αυτά. Γιατί καλώς ή κακώς θυμάμαι. Και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι σχετικό με όλο αυτό που συζητάτε. Το ότι όταν κατέβηκαν οι αγρότες οι οποίοι κάλεσαν και τους υπόλοιπους κλάδους να κατέβουν μαζί τους, οι υπόλοιποι κλάδοι δεν στήριξαν ενεργά. Στήριξαν κάτι οι άνθρωποι με τις νεκροφόρες, στήριξαν κάτι οι ταξιτζίδες, οι αυτοκινητιστές όμως, και θυμάμαι χαρακτηριστικά που τότε έβγαινα και φώναζα: Πού είσαι, ρε Κενανίδη, γιατί κρύβεσαι, ρε Κενανίδη, γιατί δεν κατεβάζεις τους αυτοκινητιστές στους δρόμους, δεν υποστήριξαν τους αγρότες. Και αυτό έσπασε την ενότητα που είχαν οι φορτηγατζίδες, αυτοκινητιστές και όλοι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτά τα εργαλεία, γερανούς και πάει λέγοντας, με τους αγρότες. Πώς δηλαδή τώρα εσείς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε θα καλέσετε τους αγρότες εφόσον δεν τους στηρίξατε? Για ποιο λόγο δεν τους στηρίξατε?
19: Εγώ βασικά, κύριε Γρηγόρη, ξέρετε ότι είχα βγει και στην εκπομπή σας και ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο θέμα. Μου κάνατε και μία ερώτηση, σας την απάντησα. Δυστυχώς αποδειχτήκαν τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά, αντίστροφα στην ουσία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εσείς το κρίνετε, ο κόσμος το κρίνει. Κάλλιστα μπορεί να καλέσετε και το συγκεκριμένο.
18: Ναι, τον έχω καλέσει, τώρα. Έχει κάνει και κάτι μηνύσεις ο Κενανίδης. Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι το ότι εδώ πέρα μια διαμαρτυρία από έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει υποστήριξη από τους υπόλοιπους, δεν θεωρώ ότι θα φέρει λύση αν αυτή η διαμαρτυρία είναι για μία μέρα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ πέρα βλέπουμε τους Αλβανούς, τώρα παρένθεση που δεν είναι τόσο σχετικό, αλλά βλέπουμε τους Αλβανούς οι οποίοι για ένα άλλο ζήτημα είναι ένα μήνα στο δρόμο και δεν έχει πέσει ούτε η κυβέρνηση ούτε έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες πράξεις, να προσπαθούμε να δώσουμε έναν αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας να έχει αποτέλεσμα, κύριε Δημητρίου.
19: Δεν διαφωνώ μαζί, κύριε Γρηγόρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αυτά τα πράγματα τα οποία αντιπροσωπεύουμε δεν γίνονται δυστυχώς χωρίς να είναι συμπαραστάτες δίπλα μας. Έτσι, πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να το πεις ότι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα σε κάθε ενέργεια, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς όφελος του εκάστοτε κλάδου. Και θα πρέπει επιτέλους η μεσαία τάξη, γιατί εμείς δεν σας κρύβω, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε κάνει κινήσεις και με τους αγρότες και με τους ταξιτζίδες, είμαστε σε ένα διάβολο επικοινωνίας, έχουμε τις δικές μας έτσι, σκέψεις, τις οποίες δεν τις πούμε τώρα από εδώ, αλλά έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα. Απλά επειδή πιστεύουμε ότι η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που πληρώνει το τίμημα των μνημονίων και οτιδήποτε άλλο αυτή η χώρα έχει υποστεί, Δυστυχώς και εμείς δεν αντέχουμε άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις και το τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι το δίκαιο θα βρει τον δρόμο του. Τώρα από εκεί και πέρα, σας το ξαναλέω, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, στην ευθύνη την ατομική. Αν ο καθένας νιώθει βολεμένος, που βολεμένος σήμερα δεν είναι κανένας πιστεύω, και νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί απέχοντας από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται κοινωνικά, δυστυχώς θα το βρουν μπροστά του, έτσι. Και θα πρέπει να σεβαστούμε, άντε να μην σεβαστούμε τον εαυτό μας, εγώ λέω, έχουμε και κάποια χρόνια στην πλάτη μας, όχι ότι είμαστε γέροι, αλλά okay, η νέα γενιά, τι θα προσφέρουμε. Εγώ θέλω να μας απαντήσουν οι τηλεθεατές τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε για το μέλλον που έρχεται και είναι δυσίωνο. Θα περιμένουμε να βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε και τα παιδιά μας να μην μπορούν να επιβιώσουν, αυτό θέλουν και να μην μπορούν να αντιδράσουμε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν, έχουμε ευθύνη, όλοι μας έχουμε ευθύνη. Όπως οι πρόγονοί μας πολεμήσαμε για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα εμείς, έτσι την ίδια ευθύνη έχουμε και εμείς για τα παιδιά, τα νέα, τη νέα γενιά, για να προχωρήσουμε μπροστά.
18: Ναι, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, κύριε Δημητρίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, όταν κατέβηκαν ας πούμε οι αγρότες στα μπλόκα, που ήταν οι άνθρωποι 2 μήνες στα μπλόκα μες στο κρύο, έτσι, εγώ έχω να πω πολλά για τους αγρότες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν 2 μήνες στα μπλόκα, με φωτιές, με ξύλα, με κρύο, να φαγώνουν, με σκοπιές. Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, κάποιοι δεν θέλανε να ρίξουν την κυβέρνηση. Κάποιοι πηγαίνανε να πούμε στα γραφειάκια και στα ραντεβουδάκια και μιλούσανε και συζητούσανε και ανταλλάζανε απόψεις και λέγανε κάτι συνδικάτα τι θα κερδίσουμε και πώς θα γίνει.
19: Ναι,
18: και
19: ναι,
18: οι ψεύτικες
19: ναι, ναι.
18: υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, κύριε Δημητρίου, τα γνωρίζετε. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Απλά πρέπει να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και δυστυχώς ποτέ ο ελληνικός λαός και τα συνδικάτα και οι κλάδοι δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλουν τώρα οι Έλληνες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, τι πιστεύετε, για ποιο λόγο όλοι οι κλάδοι δεν είναι ενωμένοι να πάνε σε μια κοινή διαμαρτυρία, ένα κοινό συλλαλητήριο με μήνυμα «Φυγέτε χθες!»?
19: Εγώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά μπορώ να σας πω και το πρόβλημα το οποίο ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό πιστεύω, ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί τουλάχιστον τα 10-15 χρόνια σε αυτή τη χώρα, ο κόσμος κουράστηκε, δεν έχει την ψυχολογία, έχει τα προβλήματά του, έχει τις υποχρεώσεις του και σκέφτεται και το παραμικρό. Και εσείς ελεύθερες επαγγελματίες στην ουσία και καταλαβαίνετε ότι άμα κάποια στιγμή κλείσετε την εκπομπή σας για 1-2 μέρες, 3, κάτι θα σας κοστίσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα, η οποία δεν βγαίνει να αντιδράσει.
18: Μα ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Ένα λεπτό, ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Και την πάτησε κάθε φορά που βγήκε. Παίρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπλεξικός, ούτε έχω στερεότυπα, ούτε έχω κολλήματα. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη. Και το λέω σε αυτούς που με στέλνουν μηνύματα, όχι σε εσάς κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, με τα Τέμπη. Δεν κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους. Δεν αντέδρασε ο κόσμος. Δεν πίστεψε ότι αυτή τη φορά θα τους ρίξουμε. Και τι έγινε στην τελική? Κάποιοι άνθρωποι πήραν έτσι λίγο το κοινό, λίγο δημοσιότητα, λίγη δόξα και αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν πήγαν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Κατευθείαν κάνανε κόμμα και άρχισαν να τους λένε «Ελάτε να μας ψηφίζετε». Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ειρηνέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε φορά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι να εκμεταλλεύονται όλο αυτό που κρύβει μέσα του πλέον ο Έλληνας, που ονομάζεται απελπισία και αγανάκτηση.
19: Τι να πω, σε αυτά τα πράγματα που έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει και το πώς το βλέπει ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα λαό ο οποίος αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια, κάποιοι που είναι 200-300 καθορίζουν το μέλλον τους. Από εκεί να καταλάβετε το πώς αυτή η χώρα τόσα χρόνια έχει μείνει εκεί που έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και επειδή είμαστε και λίγο μορφωμένοι άνθρωποι, ξέρουμε, έχουμε δει, μπορεί να μας πούνε και συνωμοσιολόγους, μπορεί να μας πούνε ψεκασμένους. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα πάει σε μια μουσουλμανοποίηση δεν το λέει κανένας. Έτσι, ότι έχουμε ένα δούριο ύπο εδώ πέρα που κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε κατά πού θα κρυφτούμε, δεν το λέει κανένας.
18: Μα θα υπάρξει λοιπόν και αντικατάσταση. Τα συμφέροντα είναι άλλα. Θα υπάρξει αντικατάσταση.
19: Άμα δείτε το δόγμα Kissinger, είναι ξεκάθαρο. Πριν πόσα χρόνια είχε βγει και τι έλεγε για την Ελλάδα. Για πείτε μου εσείς, γιατί εγώ να είμαι ψεκασμένος ενώ αυτά που έχει πει εφαρμόζονται.
18: Κύριε Δημητρίου, για τους αυτοκινητιστές βγήκατε και τελικά πήγαμε στον Kissinger. Βλέπω, έχετε όντως. Καλά έχετε τόσο ισχυρή άποψη.
19: Για κοινωνικά προβλήματα.
18: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Τόσο ισχυρή άποψη έχετε. Αφού έχετε τόσο ισχυρή άποψη, εγώ σας το λέω ευθέως. Ότι άμα οι αυτοκινητιστές στηρίζανε τον υπόλοιπο λαό, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι υγειονομικοί, και όντως ήταν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν έπρεπε, γιατί στη ζωή όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Σήμερα που διαμαρτύρεστε εσείς, πιστέψτε με, οι Έλληνες δεν είναι άνθρωποι που ξεχνάνε. Θα ήταν δίπλα σας οι υγειονομικοί, θα ήταν δίπλα σας οι αγρότες και θα καταφέρνατε αυτό που θέλατε με την ενότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ενότητα.
19: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Είναι το βασικό στοιχείο και συστατικό μάλλον το οποίο μπορεί να φέρει ανατροπές. Είναι απλή η λογική. Το θέμα είναι ότι αυτό που σας λέω, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ο καθένας κοιτάει την καρέκλα, ο καθένας κοιτάει ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
18: Και οι αυτοκινητιστές όμως κοίταξαν την πάρτη τους. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέει, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, αλλά στη δύσκολη στιγμή και όταν έπρεπε, και οι αυτοκινητιστές κοίταξαν την πάρτη τους.
19: Όταν δεν υπάρχει ηγέτης, κύριε Γρηγόρη, γνωρίζετε καλά ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, η ΠΕΜΕ γι' αυτό φτιάχτηκε. Εγώ τότε που βγήκα ήμουν ένα απλό σωματείο, το οποίο, κάναμε και μια πορεία και τι έγινε. Δεν είχαμε τη δύναμη. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες με τον τρόπο μας,
18: Όχι, δεν σας κατηγορώ. Συγγνώμη κύριε Δημητρίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιος δεν τους κατέβασε στους δρόμους. Γι' αυτό και φώναζα τότε που είσαι Κενανίδη και γιατί κρύβεσαι Κενανίδη. Γνωρίζω μια χαρά τι είχε
19: συμβεί.
18: Γνωρίζω μια χαρά τι είχε συμβεί. Και είναι πολλοί Κενανίδηδες.
19: Ναι, εντάξει. Ήταν και άλλοι όμως, δεν ήταν μόνο ο Κενανίδης, μπορεί να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στον Κενανίδη, αλλά και να ξέρετε όμως ότι και ο Κενανίδης σαν πρόεδρος, άμα ο κόσμος δεν ακολουθάει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
18: Ο κόσμος όμως θέλει να κατέβει και δεν το επιλέγει ο πρόεδρος, τι γίνεται?
19: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι...
18: Τι γίνεται τώρα πλέον, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσετε.
19: Και πόρτα λογικά, να το πούμε έτσι λαϊκά, και έκανε πίσω. Γιατί
18: όχι, ένα λεπτό.
19: Ένα φιάσκο είναι φιάσκο. Έτσι.
18: Όχι, ένα λεπτό. Ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος των υπολείπων. Δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις και τους γράφει όλους τους άλλους εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Ναι, σε ένα σωματείο, ρωτάω, όταν όλοι οι φορτηγατζίδες, λέω εγώ τώρα οι αυτοκινητιστές και πάει λέγοντας, θέλουν να κατέβουν και να στηρίξουν τους αγρότες και διαλέγει ο πρόεδρος να μην το κάνει. Είναι σωστό αυτό?
19: Όχι, δεν είναι σωστό.
18: Δεν είναι σωστό. Γιατί να μπορεί να το κάνει, κύριε Δημητρίου, γιατί να μπορεί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος? Κανονικά, από τη στιγμή που χτίζεται ένα σωματείο, θα έπρεπε, αν θέλετε να μιλάμε για δημοκρατία και αν θέλετε να λέμε ότι όντως υπάρχει ισότητα και ότι όντως είναι μαζική η απόφαση, θα έπρεπε να υπάρχει στο καταστατικό κάθε τέτοιου σωματείου το ότι όταν θέλουν οι περισσότεροι να πάμε κάπου, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε.
19: Υπάρχει.
18: Τότε γιατί δεν κατέβηκαν?
19: Τα καταστατικά είναι στάνταρ.
18: Γιατί δεν κατέβηκαν?
19: Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι εμείς σαν προέδροι προκαλούμε τον συνάδελφο να του πούμε ότι έλα εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό για να διεκδικήσουμε αυτά που εσείς ζητάτε, έτσι. Γιατί η βάση τα ζητάει τις λύσεις. Δεν τις ζητάνε οι προέδροι. Η βάση έρχεται και σου λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Όταν όμως βλέπεις ότι...
20: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
21: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
22: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
23: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
24: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
25: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ανιδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
24: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
25: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
24: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
25: Καθαριστήρια So Clean.
24: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
25: και πλατεία 3 Φανάρια.
24: Και στο www.soclean.gr.
23: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.

0: Ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων.

0: Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Γιατί σύν τα λεφτά που χάνει το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι, γιατί ο άλλος έχει ένα πλαστό CMR, δουλεύει εδώ πέρα εγχώρια ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες, λοιπόν δεν τρέχει τίποτα, τα βάζει τα λεφτά παντελονάτος στην τσέπη, μαύρα, και εμείς ψάχνουμε να φορολογήσουμε τον Έλληνα, τον αγρότη, τον αλληλή, τον φορτηγατζή, τον αυτοκινητιστή μάλλον, γιατί τη λέξη φορτηγατζή στον να την αποβάλω για τον κλάδο, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Λοιπόν, και κυνηγάμε τον Έλληνα. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για την οικονομία και για την ανάπτυξη αυτή της χώρας.
7: Ναι, αλλά πέφτουμε στα ίδια λάθη. Κύριε Δημητρίου, πέφτουμε στα ίδια λάθη. Πέφτουμε στα ίδια λάθη. Εγώ έχω συνομιλήσει και με άλλους ανθρώπους και γενικά με διάφορους και ανθρώπους που είναι χρόνια στο τιμόνι και μου έχουν πει ότι είναι και αυτοί πάρα πολύ απογοητευμένοι, γενικά από τους συνδικαλιστές.
6: Ναι, είναι λογικό, δεν είναι.
7: Λογικό είναι, βέβαια είναι λογικό.
6: Ξέρεις να δουλεύεις και ο κόπος να μην ανταμείβεται και η δικιά μας η δουλειά που είναι τόσο δύσκολη.
7: Πάρα πολύ δύσκολη.
6: Εμείς κάνουμε τους χαμάλιδες, κάνουμε τους οδηγούς, κάνουμε τους τροχονόμους, ό,τι θες κάνουμε.
7: Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χρειάζεται να σταθείτε όρθιοι απέναντι σε αυτούς που σας καταστρέφουνε, πολλοί υποκύπτουνε. Αυτό σας λέω, κύριε Δημητρίου.
6: Μα αυτό σας είπα και εγώ από την αρχή. Γιατί υποκύπτεις. Έλα εδώ, ακολούθησε. Αν εγώ βγω σκάρτος, κρέμασέ με στο Σύνταγμα. Κρέμασέ με.
7: Αυτό, όμως. Να τα ακούσουν.
6: Γιατί ξέρεις τι, το γυρνάνε όλοι οι αυτοκινητές. Α, το 10 έγινε αυτό το 10. Ποιο 10, ρε, 2026. Ας το 10. Το 10 είναι 10. Εδώ είσαι 2026. Τώρα τι κάνεις. Όχι πριν.
7: Σωστό.
6: Τώρα τι κάνεις. Πού είσαι.
7: Σωστό. Δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν, πιστεύετε, και σαν δικαιολογία.
6: Δικαιολογία καθαρά. Γιατί δεν σηκώνονται από τον καναπέ. Δεν σηκώνονται. Δεν τους νοιάζει για το παιδί τους, για την οικογένειά τους. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν τους νοιάζει. Κοιτάει, έχω τη δουλειά μου. Ναι, πάω, φορτώνω, ξεφορτώνω. Πήγα ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι, έλα μωρέ, εντάξει, θα κάτσω στον καναπέ, θα δω την τηλεόρασή μου. Άντε πάλι την άλλη μέρα τα ίδια, την ίδια ρουτίνα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δουλεύουμε σαν ρομπότ, δεν δουλεύουμε σαν άνθρωποι. Φωνάζουν οι οδηγοί, δεν μας πληρώνετε, δεν κάνετε. Ξέρεις πόσα παίρνει σήμερα ένας οδηγός? Από 1.800 έως 2.500 ευρώ, που ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 920. Και παραπονιέται για τα απαγορευτικά, για το ένα, για το άλλο. Ναι ρε φίλε μου, καλά κάνεις και παραπονιέσαι, μαζί σου εγώ. Έλα όμως και εσύ εδώ. Και σένα σ' αφορά, εγώ δεν σε βλέπω οδηγό, σε έχω συνεργάτη μου.
7: Ναι, εγώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, ο Κενανίδης όταν είχε βγει στην εκπομπή εδώ πέρα, είχε δηλώσει ότι είναι νόμιμο αυτό που γίνεται με τα σκοπιανά οχήματα.
6: Νόμιμο τι είναι, ότι έρχονται μέσα στην Ελλάδα και δουλεύουν Ένα μήνα και δύο. Ο νόμος προβλέπει για 60.

0: ώρες. 60 ώρες δρομολόγιο έχει. Μπορεί να κάνει ένα, δηλαδή αν έρθει από τα Σκόπια στην Αθήνα, μπορεί να φορτώσει, να κάνει μια Θεσσαλονίκη και μετά να φύγει έξω, μέχρι εκεί.
1: Και γιατί να μην το κάνει ένας Έλληνας αυτοκινητιστής αυτό?
0: Δυστυχώς έτσι είναι η Ευρώπη. Εμείς έχουμε γίνει Ευρωπαίοι τώρα, το ξέρετε κύριε Γρηγόρη.
1: Ευρωπαίοι γίναμε.
0: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και πρέπει να ανταγωνιστούμε πληθυσμούς άνω του 50. Φαντάσου να μαζευτούν εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι, για μας δεν υπάρχει με τόσα εκατομμύρια που είναι αυτοί. Και εμείς στην Ελλαδίτσα ψάχνουμε να βρούμε στο τάλιρο γωνία. Έτσι πρόβλημα 561. Έτσι το κάνανε. Δυστυχώς. Βέβαια έχουν ζοριστεί και αυτοί. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία. Έχουν ζοριστεί με τους Βουλγάρους ειδικά και τους Πολωνούς. Περιορίζουν τα πράγματα. Γιατί είδαν ότι εδώ πέρα φεύγει χρήμα από τη χώρα.
1: Επιτρέπεται ένας Έλληνας να έχει αυτοκίνητα έτσι φορτηγά με βουλγάρικες πινακίδες και να συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με εταιρείες βουλγάρικες?
0: Δυστυχώς έχουμε Έλληνες που έχουν φορολογική έδρα τη Βουλγαρία. Δυστυχώς.
1: Και μέχρι...
0: Ειδικά τώρα που η άδεια στην Ελλάδα, δηλαδή μετά την απελευθέρωση, τον αγόραζε μια άδεια που την παίρναμε εμείς 90 και 100 χιλιάρικα. Έχει φύγει, 500 ευρώ κάνει, ακόμα εκεί, εμείς στη Βουλγαρία. Αλλά εντάξει, ο καθένας, τι να του πεις τώρα, ότι δικαίωμά του είναι, okay, αλλά δυστυχώς πατριώτες λίγοι σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Εμείς περιμένουμε να μας ξεπουλήσουν τα πάντα και μετά να είμαστε μέσα στο καβούκι μας και να μας κάνουν κουμάντο οι μαύροι. Που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται, έτσι. Εμείς ειδικά που πάμε σε εργοστάσια, τι να σας πω, ο Πακιστανός, ο Ιρανός είναι και προϊστάμενος. Εντάξει, έτσι είναι δυστυχώς.
1: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω, εγώ θα το πω, έτσι, κύριε Δημητρίου, ξέρετε είμαι άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία. Αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι απόλυτη και αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι σκληροπυρηνική, μιλάω πάντα ευθέως.
0: Δεν διαφωνώ. Γρηγόρη μου, άκου και πες μας συμφωνείς, έτσι, εσύ που έχεις και μια εμπειρία. Εμείς κάνουμε το κάλεμα στους αυτοκινητιστές. Αν δεν δούμε το πώς θα αντιδράσουν και το πόσοι θα συμμετέχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε αύριο το πρωί σε απεργία. Δηλαδή θα ανακοινώσω εγώ σαν πρόεδρος τώρα της Πέμπτης και λέω πανελλαδική απεργία την τάδε ημερομηνία σε μια εβδομάδα. Okay, το είπα. Και ξεκινάω εγώ που θα μαζευτούμε συντάνες, έτσι. Και πάμε εδώ συντάνα και είμαι μόνος μου. Για πες μου, έλα στη θέση μου. Έλα στη θέση μου.
1: Δηλαδή λέτε ότι άμα δεν σας στηρίξουνε...
0: Εμείς γιατί το κάνουμε? Για τον Έλληνα αυτοκινητή το κάνουμε? Δεν έχει υποχρέωση να έρθει να ακολουθήσει για αυτά που ζητάει?
1: Ναι, άμα όντως και αυτός έχει τα ίδια προβλήματα, okay. Ναι.
0: Τα έχεις καταθέσει. Ωραία, έλα εδώ φίλε μου να σε δω. Έλα εδώ, τι θα βγω εγώ μόνος για να κάνω τον Λεωνίδα? Άμα είναι να βγω μόνος να πω είμαι ο Λεωνίδας. Και τι θα αλλάξει?
1: Θα σε φωνάζουν Λεωνίδα. Μόνο αυτό
0: θα γίνω.
1: Μόνο αυτό θα αλλάξει.
0: Κατάλαβες, οπότε γι' αυτό σου λέω, μην ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους προέδρους ή τα διοικητικά, γιατί αυτοί που απέχουν αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος. Και η δικαιολογία είναι να το 10 μας πουλήσατε. Εγώ δεν ήμουν το 10 ρε φίλε. Και αυτοί που είναι στην ΠΕΜΕ δεν ήταν το 10.
1: Σωστό, με ενημερώνει τώρα λίγο για τους Σκοπιανούς. Λέει: οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και Σκόπια για Ελλάδα. Αλλά τίποτα λέει αυστηρά, αφού δεν δίνει άδειες ο Κυρανάκης. Λέει: πού θα πάει ο κόσμος? Λέει: στη Βουλγαρία θα πάει. Το θέμα είναι ότι ισχύει αυτό. Οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και από Σκόπια για Ελλάδα.
0: Όποια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μόνο να έρθουν να ξεφορτώνουν και να φύγουν. Αλλά αυτό δεν είναι όμως στην πράξη, έτσι. Σας λέω ότι συμβαίνει. Έρχονται στην Ελλάδα, κάθονται να βρουν κανένα δρομολόγιο να φύγουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα Κιλκής, ξέρω εγώ, και μετά θα βγουν έξω. Αλλά τη ζημιά την κάνουν. Όπως και οι Βούλγαροι, έτσι. Ειδικά η Βουλγαρία είναι μεγάλο αγκάθι γενικά στην Ευρώπη. γιατί μιλάμε και με άλλους συναδέλφους του εξωτερικού, έχουν ζωή στα πράγματα. Και στη Γερμανία και, και στην Ιταλία. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Το θέμα είναι δεν υπάρχει στελέχωση για τους ελέγχους. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Πού είναι να στελεχώσει τα τμήματα κτλ. Να υπάρχει κόσμος να μπορεί να κάνει. Καταρχήν το μόνο που ελέγχει τροχιά σήμερα είναι το ωράριο. Τίποτα. Το έχει βρει, ξέρει, μαγαζάκι μας λένε, ω παιδί, πελάτης. Πελάτης. Τι θα το γράψουμε, ωράριο. Κοίτα ρε φίλε τα αμάξι, είναι μαϊμού. Αριθμό πλαισίου, κάποτε κοιτάγανε αριθμό πλαισίου, κοιτάγανε τα λάστιχα. Τώρα τι κοιτάνε, μόνο τον ταχογράφο.
1: Γι' αυτό το λόγο δηλαδή φεύγουν οι περισσότεροι και πάνε ας πούμε στη Βουλγαρία, πιστεύετε?
0: Βέβαια. Είναι τα... Καταρχήν δεν μπορούμε να συγκριθούμε φορολογικά με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία σήμερα έχει 14, αν δεν κάνω λάθος, 100 ή 12 και εμείς έχουμε 22 συν την προκαταβολή φόρου που ξεπερνάμε το 45.
1: Και άμα έχετε πάνω από 10.000...
0: Στους φόρους πάμε στο 50 και.
1: Άμα έχετε πάνω από 10.000 έσοδα πάει στο 50, 50%
0: γιατί
1: φορολογία δηλαδή.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη μου, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να μην δεν έχουμε πάνω από 10.000.
1: Άλλο ρωτάω, 50% φορολογία.
0: 50, γιατί μόνο εμείς.
1: Όχι, καλά.
0: Ο τι έχει.
1: Και ο Γρηγόρης 55% έχει, μην αγχώνεστε, όλοι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τώρα έπεσε βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Όπως τώρα έπεσε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Τώρα με αυτό που λέτε θα γελάει όλη η Ελλάδα το τι έπεσε. Τι έπεσε, μας έχουν λέει λατήσει και αντί για να πιάνουν και τόπο τα λεφτά μας.
0: Εσείς αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είστε στους 45 με 47.
1: Εγώ είμαι στο 55, βγαίνει σύνολο.
0: 50, τα βλέπεις.
1: 55. Στο τέλος θα δουλεύουμε για αυτούς.
0: Γρηγόρη μου, να πληρώνω εγώ την προκαταβολή φόρου, γιατί αυτή την έχουν και καλά. Δεν λέω, μωρέ, προκαταβολή φόρου είναι για του χρόνου. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις εγώ αν του χρόνου ζω. Ξέρεις αν του χρόνου θα είμαι στο επάγγελμα.
1: Είναι δεδομένο για αυτούς ότι είμαστε κλέφτες. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, και είμαστε και κλέφτες από πάνω.
1: Είμαστε και κλέφτες. Γι' αυτό το λόγο θα δεις προκαταβολή γιατί σε κλέφτες.
0: Γιατί δουλεύουμε.
1: Έτσι είναι. Εγώ όμως σας ρωτάω κάτι άλλο. Άντε. Εγώ δίνω 55%, εσείς δίνετε 50. Άλλοι δίνουν 45% φορολογία. Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο?
0: Για πού είδατε να πιάνουν τόπο?
1: Ρωτάω, πιάνουν τόπο?
0: Πουθενά δεν πιάνουν. Να σας πω κάτι, το πιο απλό θα σας πω εγώ.
1: Και πού πάνε, και... ένα λεπτό κύριε Δημητρίου, συγγνώμη λίγο. Δεν πιάνουν τόπο. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά και χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και περισσότερο, πού πάνε?
0: Δεν ξέρω. Προφανώς στις τσέπες του καθενός.
1: Α, στις τσέπες πάνε.
0: Τι βάζετε κάτι άλλο με το νου σας?
1: Όχι, είναι δεδομένο για μένα ότι πάνε σε τσέπες.
0: Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
1: Κι όμως αυτοί που έχουν οργανώσει όπως έχουν οργανώσει όλο αυτό εδώ πέρα που γίνεται, δίνουν υποσχέσεις και πηγαίνουν κάποιοι και τους ξαναψηφίζουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε δηλαδή?
0: Τα προβατάκια είναι προβατάκια. Δεν αλλάζουν. Ο ένα βοσκό θέλουν.
1: Ναι, αλλά ένα βοσκό που να τους ταΐζει.
0: Ναι. Μα έτσι πάει. Όταν έχεις ένα βοσκό, θα έχεις τα προβατάκια που θα ταΐζονται.
1: Δεν ταΐζονται. Δεν ταΐζονται, αυτό σας λέω. Δηλαδή να είσαι προβατάκι που σε ταΐζει κάποιος καλά και να λες ότι α, ζήτω ο βοσκός, άντε να πω ότι προβατάκι είσαι, το καταλαβαίνω. Να
0: είσαι
1: προβατάκι. Να είσαι προβατάκι. Ποιος ταΐζεται?
0: Δεν θα πιάνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω ότι...
1: Σήμερα ποιος ταΐζεται, σήμερα ποιος ταΐζεται από όλους τους κλάδους?
0: Από κλάδους μιλάμε τώρα ή για πολιτικούς?
1: Τόσα χρόνια, ένα λεπτό, τόσα χρόνια ταΐζονται. Ναι, τόσα χρόνια τρώγανε καλά Αμερικοί και ψηφίζανε. Σήμερα, ναι. Τώρα εδώ λένε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Σήμερα, τι θέλετε να πάρουμε, πρωτογενή τομέα ταΐζονται?
0: Κάποιοι μπορεί.
1: Πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στον τομέα των αυτοκινητών ταΐζονται?
0: Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν
1: γιατί
0: βλέπω
1: δεν μπορεί, περιουσία. Άμα δεν μας πείτε εσείς κύριε Δημητρίου, ποιος θα μας πει?
0: Άκου να δεις. Παράδειγμα ο Κενανίδης που το έχεις πει πολλές φορές. Εγώ ξέρω ότι ο Κενανίδης είχε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει με πολύ λίγα αυτοκίνητα.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή να κλαίμε τώρα που έμεινε με λίγα αυτοκίνητα? Γιατί έμεινε με λίγα αυτοκίνητα?
0: Προφανώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν τον ευνοεί για να μπορέσει να τα συντηρήσει. Δεν μπορεί να μην τον ευνοεί για να μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Μήπως έχει πάει τα αυτοκίνητά του απλά σε άλλη χώρα, ρωτάω.
0: Έχει κάποια βουλγάρικα, έχει ανέκαθεν όμως.
1: Α, έχει και βουλγάρικα.
0: Είχε ανέκαθεν.
1: Μιλάμε, χάλια περνάει.
0: Δεν μπορώ, Γρηγόρη μου, να εκφέρω γνώμη για τα περιουσιακά του καθενός, ούτε θέλω να τέτοιο. Εγώ λέω αυτά που βλέπω στις ειδήσεις και αυτά που είναι τεκμηριωμένα. Για κάποιον που δεν έχω τεκμήριο να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Ότι ο Κινανίδης έχει κάνει λάθη, στον κλάδο έχει κάνει, όμως δεν είναι και ο μόνος που έχει κάνει λάθη. Έχουμε και αλλού που έχουν κάνει λάθη και το πισχέμε έχει κάνει λάθη και γι' αυτό το λόγο... Γι' αυτό το λόγο βγήκε η ΠΕΜΕ.
1: Ακούστε
0: γιατί ο κόσμος κουράστηκε, έτσι.
1: Άρα εσείς...
0: Η ΠΕΜΕ τι είναι, έχει μαζέψει όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις της Ελλάδος, γενικά, από όλη την Ελλάδα όμως, και από τα νησιά και από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κομωτινή. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και ήθελε κάτι καινούργιο. Okay. Εμείς το καινούργιο το φέραμε, έτσι. Θα κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας δεν θα γίνει μόνο από το Προεδρείο. Ο αγώνας πρέπει να γίνει από όλους αυτούς που είναι και εγγεγραμμένοι και είναι πάρα πολλοί, αλλά και από τον κόσμο που δεν είναι εγγεγραμμένοι, και το καλούμε να γραφτεί κιόλας και να μας κρίνει. Εδώ είμαστε. Εγώ δέχομαι, εάν τον προδώσω, να με βγάλει πρώτο στα μανταλάκια. Πρώτο να με βγάλει.
1: Επειδή έχουμε μπροστά μας λίγα λεπτά, 2 με 3 λεπτά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς δηλαδή δεν ανήκετε στον ΟΦΑΕ, στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινηστών Ελλάδος?
0: Όχι, όχι. Η ΠΕΜ είναι ανεξάρτητη.
1: Είναι ανεξάρτητη η ΠΕΜ. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: άλλο η ΟΦΑΕ του Γεννανίδη, άλλο η ΠΕΜ του Δημητρίου.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και δεν είναι του Δημητρίου, είναι του συναδέλφων.
1: Του συναδέλφων, ναι. Εννοώ του κυρίου Δημητρίου που είναι τώρα στον αέρα. Δεν εννοώ την
0: πρόεδρο. Ναι.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως η ΠΕΜ δεν είναι με την ΟΦΑΕ?
0: Γιατί μετά από τόσα χρόνια η οποία λειτουργεί η ΟΦΑΕ, δεν έχουμε δει αποτελέσματα στα αιτήματα του κλάδου. Γι' αυτό.
1: Άρα δεν συμφωνείτε με την ΟΦΑΕ?
0: Σε κάποια μπορεί να συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Ναι. Έχουμε κοινά αιτήματα.
1: Ναι. Ποια είναι τα κοινά αιτήματα, ποια είναι, αν επιτρέπετε, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Όπως είναι αυτό με τις παρκίδες, με τα απαγορευτικά, με τα διόδια. Έχουμε και το φορολογικό, είναι κοινά αιτήματα.
1: Τον Κυρανάκη το χωνεύετε?
0: Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κυρανάκη, αλλά είμαστε με δικιά του θέληση, ήρθαμε σε κόντρα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε και μόνο σας, επειδή βγήκα μπροστά, είχε τον τρόπο να προσπαθήσει να με απομακρύνει, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ενώ λέτε το ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει τον κλάδο σας, αυτοί που κυβερνάνε, ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ο Κυρανάκης τώρα που τελειώνει αυτόν τον κλάδο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά...
0: Έχει αλλάξει ο Κυρανάκης τώρα, έχει αλλάξει. Καινούριος.
1: Ναι, ποιος είναι ο καινούριος?
0: Ο κύριος Κότσιρας.
1: Ο κύριος Κότσιρας.
0: Ναι,
1: ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής.
0: Α, δεν ξέρω αν τραγουδάει ο άνθρωπος.
1: Ο Γιάννης ο Κότσιρας.
0: Όχι, Γεώργιος Κότσιρας.
1: Γεώργιος Κότσιρας. Πώς και δεν κάνανε τον τραγουδιστή υπουργό? Σπάνιο φαινόμενο να μην έχει γίνει τραγουδιστής. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας, για να δούμε ποιος είναι αυτός πάλι. Από πού ξεπετάχθηκε αυτός? Τι σχέση έχει με τους αυτοκινητές?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε γνωρίσει. Αυτό περιμένουμε να γνωριστούμε, να βάλουμε τα αιτήματα κάτω και να δούμε τι λύσεις θα μας βρει και πώς θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα είπα και πριν. Εμείς πλέον υπομονή δεν υπάρχει. Άλλη. Γιατί βλέπουμε ότι πάμε στην καταστροφή. Δεν θα αφήσουμε ούτε τον κλάδο, αλλά ούτε τη χώρα να πάει στην καταστροφή.
1: Ήταν, λέει, αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας. Έχετε καμία σχέση με τη Γαλλία? Γιατί γνωρίζω ότι οι αυτοκινητές μιλάνε πάρα πολύ γαλλικά.
0: Νομίζω η Γαλλική Επανάσταση είχε τότε.
1: Στον κλάδο σας πολλοί μιλάνε γαλλικά, κύριε Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχουμε και ξενόγλωσσες.
1: Στα γαλλικά είστε πρώτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη. Χάρηκα
1: πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να στηρίξουμε τους αυτοκινητές. Και αυτοί οι Έλληνες είναι ψηλά τις ελληνικές σημαίες και δίπλα τους όλοι. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ και εγώ. Κάνω πάρα πολλές φορές τον αντίλογο, χωρίς όμως να θέλω να θίξω κάποιον. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Προσπαθώ λίγο να δω πώς ακριβώς θα βρούμε μια λύση για να μην χρησιμοποιούμε ίδια μοτίβα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Και χωρίς να θέλω φυσικά να κρύψω την αγανάκτησή μου απέναντι σε όλα αυτά τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές, οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πολιτικά λαμόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με υπουργούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς. Και σίγουρα υπάρχουν και κάτι τραπεζάκια και έχουν επεχτεί κάτι παρεδώσε και κάτι πασούλες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Όχι για να χορέψουμε πεντοζάλι, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μέχρι τότε θα ανέβω σε μια μπανανιά. Δώσε αυτό, δεν πειράζει. Τι μωρέ, αφού εκεί πέρα έξω οι Έλληνες όλοι είναι ζαμάν φου, δεν τους νοιάζει τίποτα. Μήπως η λύση είναι να αναβούμε σε καμιά μπανανιά και να τρώμε μπανάνες, γιατί μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: .gr.
20: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
21: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
22: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε.
0: Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
22: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο κρατέ σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
22: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
22: Όποτε γίνονται συλλήψεις κύριε Σερέτη, ξέρετε έχουν πρωτόκολλα, πληροποιούν που στοχεύουν στα μυαλά των ανεγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες είχαν γίνει συνήθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τους δολοφόνους του Καραϊμπάρη που αποθήκανε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τους δολοφόνους της Μαρφίν, εντελώς στοιχεία μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή κρίθηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
1: Μετά από 16 χρόνια.
22: 16 χρόνια και 2-3 μήνες κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
1: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε κύριε Πετράκη μετά από 16 χρόνια και έγιναν συλλήψεις?
22: Ένα ανώνυμο email κύριε Σερέτη πήγε στη ΒΑΕ, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή εξετάστηκε ως πάρα πολύ, κρίθηκε πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναζητείται στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
22: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
22: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο, πληρογοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. ξαφνικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τη Μαρφήν και τον εμπρεσμό Θεσσαλονίκης. Τότε με την θύμα τη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
1: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφήν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μια Άγιο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
22: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός ο Χρυσογοΐδης.
1: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε έτσι, μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
22: Όχι, τότε φοβόταν, τώρα δεν φοβούνται.
1: Ναι. Τώρα δεν φοβούνται.
22: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιεξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες τις μέρες, την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξανε μόνο το μέσα στην Μαρφήν. Έχουν και φωτογραφίες.
1: Βέβαια.
22: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
1: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
22: Καταρχήν, κάτι να δούμε άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάζ πανηγυρίζαν ότι η δολοφονία του ξυγειάστηκε και δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
1: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκλετ.
22: Εγώ αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές είναι συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφρώνονται.
1: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
22: Ήταν.
1: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξί μου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες. Και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει.
22: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρφήν, που δεν γνωρίζω να το δείξει καθ' αυτή τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα κι αν είναι αυτή, είμαι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Φροντίζανε λοιπόν όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκειο το δικό τους. Παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν ενδιαφέρει τίποτα.
1: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια. Ένας θεός μπορεί να ξέρει.
22: Είναι σε ένα θεό ότι στα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διάολο η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
1: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι. Και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Ντόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
22: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και σε αυτό. Όλα δείχνουν τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις συλλήψεις. Ας δούμε λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει ατζέντα. Τον Ντόκο, η έκρηξη του ασθενού με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέντα, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Μικροτέμπι να μας λέτε ότι ήταν έλα σιλικόνη και μετασχηματιστές ευλακίες. Είναι στα σκηνιά. Και σου λέει, η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσω κύριε Σέντη, το αναζελάει, το κάνει επικραμμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πρέπει να ξεφύγει ακόμη μια φορά.
2: Για γέλια.
22: Που... Μα δεν κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, είναι κλάματα, κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα στο στρατιωτικό ματήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς της πατρίδας. Ποιοι είναι εχθρούς της πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι? Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς?
2: Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
22: Ναι. Πήγε, έκανε πάλι την θητή, τη γεννούσε μόνος, τι έκανε. Ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το ένα με περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
2: Καλά, εκεί το κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
22: Έτσι, ξέρετε, τώρα την ευθεία γύρω έχω πάει μια διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει, άλλος μπιμπιπ, άλλος κλερώνει, την έχετε ακούσει, που είναι ο λαός μας. Αναφερόμενοι στους πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός μας λέει, τον μπέμπτζε γέρνη. Και τώρα έλεπα τον Τζίπρα και τον Άδωνη να τσακώνονται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας όχι, μου θυμίζει μια παροιμία που λέει στο χωριό μου, δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Σερέτη.
2: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη, ποια είναι?
22: Κύριε Σερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη. Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει τα πρόβλημα με την κίνηση αυτή. Είδα το Μαρκόπουλο, του ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τένις για σόου με αντιπάλους που μας καθοδρίζουν καθημερινά.
2: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
22: Εγώ και ο Σέντη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο χειριστή της Βουλής, μέσα, μόλις τελειώνει το σόου, μέσα στο κοινοβούλιο, περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει,
2: μπαίνουν
22: μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους, και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου, πώς είμαι καλά, τα παχάχα και γελάνε. Λύσει ο πολύ πιστικό, τα λέω, όσο πιστεύω εγώ, λέει.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
22: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
2: Μαζί τραμπολίνο. Πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνη να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο.
22: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα τους φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείτε. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ομαλία, θεωρείται.
2: Πάντως,
22: έτσι το προβάλλουνε.
2: Έτσι το προβάλλουνε και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαροί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαροι, για μένα τουλάχιστον.
22: Κύριε Σερέτη, γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχαν φτερνά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή. Τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα και τους γνώριζα. Και δεν ξέρω αν τους γνωρίζει ο κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρθουν τώρα να σε γλύπουν για να τους χειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ελευθερία μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλωσης στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς τους, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
2: Και τους εαυτούς τους, ε!
22: Τους εαυτούς τους, γιατί δεν έχουν ξεπουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό σου, γιατί πρώτα δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό σου ξεκινά πρώτα.
2: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
22: Κύριε Σερέτη, όμως αυτό μας προσβάλλουνε. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάθε πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε να δημιουργήσει πολιτισμό. Και μπορεί όσο στη ζωή να σε προστατεύσει από το κρύο, αλλά μπορεί να σε κάψει κιόλας, μπορεί να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Γιατί και τα social media, κύριε Σερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν. Είπα το πρώτο να ανοίξεις ένα OnlyFans, γιατί να σπουδάσεις. Γιατί να πας να σπουδάσεις, γιατί να πας να μορφωθείς, γιατί να πας να καλλιεργηθείς σαν άνθρωπος και να ρίξεις μια σελίδα στο λιφάλ, να ξεπουλήσεις το κορμί σου, να βγάζεις λεφτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης, τα social media. Πρέπει να την κατάσταση στα social media τι είναι. Δείχνει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα, και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια, εντάξει τώρα. Αν είσαι και λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
22: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σερέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε πες με τις καθυστερήσεις, μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί ζούμε περίοδο Μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγος χρόνος έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζεται κάτι όπως λέγεται το τραγούδι, να σώσουμε τίποτα, σώζεται. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Δεν πάει άλλο. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Τι προτείνετε?
22: Εγώ κύριε Σερέτη, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει παλιά συνήθως να το λέω. Μία λύση υπάρχει. Να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας.
1: Ναι.
22: Ειδικά στον πατριωτικό χώρο. Γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν αναφέρεται δεξιά ούτε αριστερά. Ο πατριώτης και πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες στις μέρες μας. Να. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, και να σηκωθούμε τις καναπέδες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο πώς στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, και να νομίζουμε πως είμαστε ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας, και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπαμε στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος, ο Πλεύρης. Γέρος, τώρα, άμα ακούσει ότι το λέω γέρο, θα τρελαθεί. Αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
22: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν αν δεν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες, δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε από εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολλοί οι γέροι να είχαν, όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σε την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας, αν φτάσω ποτέ που έχει ο εγκέφαλός του, το τρόπο που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το έχω πει πολλές φορές,
1: ναι,
22: αλλά τον σέβομαι απεριόριστα.
1: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
22: Τον σέβομαι, είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σαν δεν συμφωνώ. Αλλά τον σεβασμό μου τον έχει, προσωπικά εμένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα τους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
1: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
22: Ακριβώς. Δεν μπορώ στους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά τους φέρνουν και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Σερέτη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, εδώ που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους φίλους σου, τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είσαι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς, όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο το δικό σου λαό και τη δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, Γερθρέτη.
2: Λογικό.
22: Ποιος θα αγαπήσει, τα παιδιά σου θα αγαπήσει περισσότερο, τα αδέρφια σου, τους γονείς σου ή ένα...
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
23: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
24: Με τη μέθοδο Dallas.
23: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
24: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
23: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
24: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
23: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
24: Dallas.
23: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
24: Τηλέφωνα 26410 45 544
23: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
25: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
26: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
27: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
28: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
27: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
28: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
27: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
28: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
29: Απανέμι Beach Coffee Bar.
30: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
31: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
32: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει. φτάνει στο Zenith.
27: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
27: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
27: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
27: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
27: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
27: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
32: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα Αρχάριων.

0: Πολλές εκπλήξεις, υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976 79 80 23. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683, 6908-671-725.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Γιατί δεν πήραν τις επόμενες μέρες να το κάνουν? Γιατί?
4: Γιατί όλα από σοου... την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
3: Ακριβώς. Όλα σοου είναι. Όλα σοου. Και να σας πω κάτι. Καλά να καλά κάνουν του λαού. Αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουνε όταν θέλουνε να κερδίσουνε. Μιλήσεις κάνουνε στον αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουνε. Το ένα κάνουνε πάντα στον χρόνο που θέλουν αυτοί είναι. Πώς νιώθουν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών τώρα ανακούφιση ή ό,τι σκορδεύαν τόση χρόνια ξέρανε ποιοι είναι και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κρίναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή για να είναι ο κόσμος, δηλαδή εγώ ακολουμίζει το ποτέ πάνω για μικαλύμητα στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και των τεμπών της Μαρφήνης, συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μου, θα είναι θα οργή. Όχι μόνο για αυτούς που τους κολοφόρησαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που με κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε τους φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνανε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουν, τόσο πιο πολύ θα μας το κάνουν. Θα το καταλάβει ο λαός.
4: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
3: Ακριβώς, κύριε Σεβέτη. Δεν πρέπει να σταματήσεις να υποτιμάς την νομοσύνη σου για να το δέχεσαι.
4: Εγώ δεν είμαι... δεν το βλέπω τόσο, ας πούμε, θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
3: Γιατί, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάδες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Και έτσι που τους βολεύει να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
4: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη? Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένη μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς!
3: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτεται μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως πούνε πράγματα τα οποία θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν. Όχι θέμα βαρεμάρας, από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέτη.
4: Δειλία, αλλά, κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε, εδώ, κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξεις με τον Πετράκη ή κάνεις συνεντεύξεις με αυτόν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Τότε γιατί μιλάτε?
3: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο που...
4: Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους στα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο Και...

0: μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
1: Δεν ασχολούνται με τίποτα. 1,5 χρόνο έχουμε δικαιωθεί στο 80% ότι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι πως δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Είναι ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί. Τι.
0: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
1: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, τι εισαγγελέα και πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Μιχόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματοδοσία που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε τον Καρμινόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους αρωματικούς λογονάδων και στα Τέμπη, όλοι λέγανε τότε οι πραγματογνώμονες είχαν βγει τότε στην τηλεοράση για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμονες μιλάνε για 20 τόνους.
0: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί να τα πούμε αυτά.
1: Τα
0: και...
1: κόμμα προσπαθεί. Ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη μίλησε για ξυλολιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γραναζάκια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο και αυτή είναι εδώ πέρα. Την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν τους συμφέρει.
1: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα. Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να το καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει και να σε ρωτήσει κάθετε και μας βρίζουν όπως είναι ότι ξέρουν γνωρίζει ο Σάρδης να σε ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάποιος ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και με τον καθένα ραγιά που δίνει ταξία. Ας το θυμίζει ζωή του, το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι ειδηλοί σε αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες σε αυτή τη χώρα, κύριε Σελετή. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάναν διαφορά.
0: Έτσι είναι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα και δεν το έχω πει στον αέρα, θα το πω όμως εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν δύο χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ. Και είχα βρει το ότι για το ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λιτή, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέφερα το θέμα και είπα ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα το ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε, ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο. Με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
1: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάνε είναι η πραγματικότητα. Εμένα από το 2004 μου βγάλανε πολλά πληροφόρηση ένα βίντεο που έκανα. Που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχεις τελειώσει ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία. Δεν καταλαβαίνει το λαός ότι το κάνει για την κόμμα του, για να πετύχει τον σκοπό του και.
0: Ναι.
1: Και το βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση. Και δεν παραπληροφόρηση, ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Και ξέρετε τι, με τα ανεμογεννήτρες είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη, ότι ο ΠΚΠΕ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν. Επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη, στο Ψιλορίτη και στα Λευκά όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε οι κτηνοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπω ξαφνικά και πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και ανεμονομοσχέδιο που είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα, προστασία του πολίτη Χρυσοχοίδης, και είπε ότι ακόμα και προληπτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο. Που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Ρόκας, ο Σάκτον, το λέγατε, σε λίγο ότι δεν πάρουν ανεμογεννήτριες, έτσι που κάηκαν όλα.
0: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται. Σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους. Σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο και τότε που έπρεπε και μας έλεγε δεν είχαμε αντιδράσει.
1: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή έχει, τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε και αν μπορέσουμε να παλέψουμε τον νίκη και τις υποχρεώσεις μας, που είναι σε, το κατανοώ κι εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει, αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δηλαδή δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Παίρνουμε, αν δεν θέλω σήμερα, τον θέλω. Σου λέω, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφιλιώνοντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θυσία του να πάει στα Τάρταρα, να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του. Και έτσι θα πάρουμε τη γη του, θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
0: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, ότι θα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Είμαι μέρος του εν μέρη, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστηματος ποτέ μου, αλλά
0: γνωρίζετε.
1: Επειδή ήξερα.
0: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς, ας πούμε, είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι. Και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό. Φταίει, ας πούμε, το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Έτσι ξέρει το πρόβλημα. Όταν δεν έχει γνώση, δεν δικαιούσε να έχει γνώμη.
0: Σωστό.
1: Και επειδή την σημερινή μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός, ο εγκέφαλος με IQ 192 για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμη πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
0: Σωστό.
1: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
0: Ναι, και πρέπει να ξέρεις και πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις, γιατί έχει πολλά πλοκάμια, έχει πολλά κεφάλια.
1: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Παραμονές εκλογές 23. Συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάν. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Δεν μυθίζω. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει σε χρόνια αυτό, αν θα το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Θοδωρικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ήταν σαν τις αγγελές εφετών. Αστέριο στο όνομα του, ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει ψηλά κλιμάκι αν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Φαίνεται πως σας το λέω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ιούνιος του 26.
0: Μια και αναφέρατε.
1: Αυτό να δείτε. Μιας... Είναι παραδείγματα απλά.
0: Μια και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά, γρήγορα αν μπορείτε κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτό τον 20χρονο, τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
1: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται, και πόσο μάλλον ο φέρον νόμα όπλο αστυνομικός, να πυροβολεί πισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να φέρει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει ένας αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, ή πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου, όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
0: Και ειδικά πισόπλατα. Δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ρίξαν, ας πούμε, μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί
1: ενώ
0: ισχυρίζονται.
1: Έτρεχε να φύγει.
0: Ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες?
1: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις? Επειδή πάνε να φύγει.
0: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες είναι... για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
1: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων και πρωτοκόλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
0: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
1: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκοτώσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε πληρώσει και έφυγε. Ένας άλλος είχε κρεμμένο μάξι και το σκοτώσανε. Και σε ρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα στην οποία κάνει στα δουλειά τη. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν. Δεν το προβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο.
0: Σωστό.
1: Και τα πρωτοποτιμότα του θα βρει το DNA του.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους?
1: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνια και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει στην κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιους λόγους μπορεί να κάνει μια βλακεία, να λάβει τη ζωή
0: του. Δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε στα
1: πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν τους συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
0: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει η Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, κάνει τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Συζητούνται πράγματα, αλλά και στην Αμερική και σε που είναι το πιο σκληρό σύστημα ποινική δικαιοσύνη και συμπολισμού και καλά στον κόσμο, έχει και ψηλότερα εγκλήματα και σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ λοιπόν, κύριε Σερέτη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα ή συμπολιστικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Να πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας,
0: ναι,
1: που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και συμπολιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
0: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική.
1: Καταδιώξεις,
0: Γιατί στις καταδιώξεις, οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα μηχανήματα περιπολικά που έχουν σιδεριές και προσπαθούν, ας πούμε, να εμβολήσουν για να τους σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλώς ή κακώς, να πούμε κιόλας, ότι ένα. Και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλώς ή κακώς να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα, κύριε Πετράκη, να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
1: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026. Που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει πτυχία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, ναι, ώστε να μην κινδυνεύουν αφόρες ζωές τόσο εύκολα.
0: Συμφωνούμε.
1: Πάντα, η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
0: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να βγει, πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό, αυτό.
1: Ακόμα και πολλές φορές και είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει, να το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο, από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση και να, η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
1: Δεν μπορεί να σκοτωθήκανε 5-6 να συλλάβαμε τον κακό που το έκανε.
0: Σωστό. Κάτι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Επίσης, κύριε Πετράκη, υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς έχει πάει και 59. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, στο Νότος News. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζεται η συζήτηση για σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ταρτάν, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί τη χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες στην πόλη, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Πανεπιστημίο και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ετωλοκαρνανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις σχετικές αναλύσεις, ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές τάσεις, γεγονός που προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Στο Θέρμο, ο Δήμος εκφράζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στην τοπική κοινωνία. Στο Θέρμο, όπου οι δημοτικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για νέες τηλεφωνικές απάτες. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς σε αναγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ ζητείται να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται η τουριστική προβολή της περιοχής στην γερμανόφωνη αγορά με στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, δίνοντας έμφαση στο φυσικό πλούτο, τη γαστρονομία και την ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιστροφή της ιστορικής μορφής της κόρης της Ελλάδας στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου του Δήμου με νέα οχήματα με μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την πολιτική προστασία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της ΝΑΦΠΑΚΤΟ όπου καταγράφηκαν συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανανίας συνεχίζει τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες για παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι θερινές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των ενοριών. Ανακοινώθηκαν νέες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές του νομού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Κημητηριακού Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. Στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε την επετειακή εκδήλωση Μεσολόγγι «Ο μυστικός δείπνος της Επανάστασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγγελόκαστρο με στόχο την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών στιγμών της Εξόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Από τη ρίζα ναυπακτίας συνεχίζεται η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Η περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού διαρκεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο Πανετολικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Εμιλέον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα φιλικών αγώνων με πρώτο προγραμματισμένο παιχνίδι στις 29 Ιουλίου απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος και στη συνέχεια αναμετρήσεις με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ. Στην πολιτική προστασία οι αρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ιππεθρό για να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Σε πολλές κοινότητες του Αγρινίου, της Ναυπακτίας, του Ξηρομέρου και του Μεσολογγίου κορυφαίνονται οι προετοιμασίες για τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ιουλίου, με μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις τοπικών συλλόγων. Κλείνουμε το δελτίο ειδήσεων με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο στην Ετωλοκαρνανία. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 35, στην Άφακτο τους 34 και στις ορεινές περιοχές του Θέρμου θα είναι αισθητά χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Παρκέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
13: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο!
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-57-778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
21: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
22: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
23: Στη Φρουτοπία.
1: οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
22: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
2: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
3: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
22: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
23: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
24: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
22: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
25: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645-026-062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος ανακύκλωση.

0: Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
2: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
2: Κοίτα ποιος μιλάει.
1: Γιατί?
2: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
1: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
3: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
4: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση.

0: Σώσει ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
1: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
1: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Ώρες 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζεται η συζήτηση για σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ταρτάν, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί τη χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες στην πόλη, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Πανεπιστημίο και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ετωλοκαρνανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις σχετικές αναλύσεις, ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές τάσεις, γεγονός που προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Στο Θέρμο, ο Δήμος εκφράζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στην τοπική κοινωνία. Στο Θέρμο, όπου οι δημοτικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για νέες τηλεφωνικές απάτες. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς σε αναγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ ζητείται να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται η τουριστική προβολή της περιοχής στην γερμανόφωνη αγορά με στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, δίνοντας έμφαση στο φυσικό πλούτο, τη γαστρονομία και την ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιστροφή της ιστορικής μορφής της κόρης της Ελλάδας στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου του Δήμου με νέα οχήματα με μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την πολιτική προστασία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της Ναυπάκτου όπου καταγράφηκαν συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανίας συνεχίζει τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες για παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι θερινές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των ενωριών. Ανακοινώθηκαν νέες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές του νομού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Κημητηριακού Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. Στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε την επετειακή εκδήλωση Μεσολόγγι «Ο μυστικός δείπνος της Επανάστασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγγελόκαστρο με στόχο την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών στιγμών της Εξόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Από τη ρίζα ναυπακτίας συνεχίζεται η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Η περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού διαρκεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο Πανετολικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Εμιλέον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα φιλικών αγώνων με πρώτο προγραμματισμένο παιχνίδι στις 29 Ιουλίου απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος και στη συνέχεια αναμετρήσεις με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ. Στην πολιτική προστασία οι αρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ιππεθρό για να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Σε πολλές κοινότητες του Αγρινίου, της Ναυπακτίας, του Ξηρομέρου και του Μεσολογγίου κορυφαίνονται οι προετοιμασίες για τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ιουλίου, με μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις τοπικών συλλόγων. Κλείνουμε το δελτίο ειδήσεων με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο στην Ετωλοκαρνανία. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 35, στην Αύπακτο τους 34 και στις ορεινές περιοχές του Θέρμου θα είναι αισθητά χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
0: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
0: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450 92 417. 6986 86 38 65.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
10: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
11: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χοντρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
8: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
9: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. προσκλήσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
15: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
15: 6976 79 80 23. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορία

0: Αγρινίου Αντιρίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζεται η συζήτηση για σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ταρτάν, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί τη χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες στην πόλη, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Πανεπιστημίο και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ετωλοκαρνανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις σχετικές αναλύσεις, ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές τάσεις, γεγονός που προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Στο Θέρμο, ο Δήμος εκφράζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στην τοπική κοινωνία. Στο Θέρμο, όπου οι δημοτικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για νέες τηλεφωνικές απάτες. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς σε αναγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ ζητείται να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται η τουριστική προβολή της περιοχής στην γερμανόφωνη αγορά με στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, δίνοντας έμφαση στο φυσικό πλούτο, τη γαστρονομία και την ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιστροφή της ιστορικής μορφής της κόρης της Ελλάδας στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου του Δήμου με νέα οχήματα με μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την πολιτική προστασία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της ΝΑΦΠΑΚΤΟ όπου καταγράφηκαν συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας συνεχίζει τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες για παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι θερινές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των ενοριών. Ανακοινώθηκαν νέες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές του νομού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Κημητηριακού Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. Στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε την επετειακή εκδήλωση Μεσολόγγι «Ο μυστικός δείπνος της Επανάστασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγγελόκαστρο με στόχο την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών στιγμών της Εξόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Από τη ρίζα ναυπακτίας συνεχίζεται η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Η περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού διαρκεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο Πανετολικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Εμιλέον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα φιλικών αγώνων με πρώτο προγραμματισμένο παιχνίδι στις 29 Ιουλίου απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος και στη συνέχεια αναμετρήσεις με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ. Στην πολιτική προστασία οι αρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ιππεθρό για να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Σε πολλές κοινότητες του Αγρινίου, της Ναυπακτίας, του Ξηρομέρου και του Μεσολογγίου κορυφαίνονται οι προετοιμασίες για τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ιουλίου, με μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις τοπικών συλλόγων. Κλείνουμε το δελτίο ειδήσεων με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο στην Ετωλοκαρνανία. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 35, στην Άφακτο τους 34 και στις ορεινές περιοχές του Θέρμου θα είναι αισθητά χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 50 2-31-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα. Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.showclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην Πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
17: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
18: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
17: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
18: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
17: Πακέτα διακοπών.
18: Κρουαζιέρες.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-58314.
18: Και στο trichonidatravel.gr.
17: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
19: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
19: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
19: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
20: Καλυντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
21: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
22: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
10: Ένας επίγειος παράδεισος. Σας περιμένει να τον ανακαλύψετε.
1: Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
13: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
14: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων

0: χάρτα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ράδιο Όραμα. 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζεται η συζήτηση για σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ταρτάν, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί τη χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες στην πόλη, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ετωλοκαρνανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις σχετικές αναλύσεις, ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές τάσεις, γεγονός που προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Στο Θέρμο, ο Δήμος εκφράζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στην τοπική κοινωνία. Στο Θέρμο, όπου οι δημοτικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για νέες τηλεφωνικές απάτες. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς σε αναγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ ζητείται να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται η τουριστική προβολή της περιοχής στην γερμανόφωνη αγορά με στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, δίνοντας έμφαση στο φυσικό πλούτο, τη γαστρονομία και την ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιστροφή της ιστορικής μορφής της κόρης της Ελλάδας στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου του Δήμου με νέα οχήματα με μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την πολιτική προστασία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της Ναυπάκτου όπου καταγράφηκαν συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανίας συνεχίζει τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες για παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι θερινές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των ενωριών. Ανακοινώθηκαν νέες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές του νομού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Κημητηριακού Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. Στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε την επετειακή εκδήλωση Μεσολόγγι «Ο μυστικός δείπνος της Επανάστασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγγελόκαστρο με στόχο την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών στιγμών της Εξόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Από τη ρίζα ναυπακτίας συνεχίζεται η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Η περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού διαρκεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο Πανετολικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Εμιλέον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα φιλικών αγώνων με πρώτο προγραμματισμένο παιχνίδι στις 29 Ιουλίου απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος και στη συνέχεια αναμετρήσεις με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ. Στην πολιτική προστασία οι αρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ήπεθρο για να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Σε πολλές κοινότητες του Αγρινίου, της Ναυπακτίας, του Ξηρομέρου και του Μεσολογγίου κορυφαίνονται οι προετοιμασίες για τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ιουλίου, με μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις τοπικών συλλόγων. Κλείνουμε το δελτίο ειδήσεων με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο στην Αιτωλοκανανία. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 35, στην Άφακτο τους 34 και στις ορεινές περιοχές του Θέρμου θα είναι αισθητά χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς ως μέτριοι, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
7: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
7: Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-022-683. 6908-671-725.
13: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
12: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
17: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
17: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Για ατελείωτες βουτιές.
17: 6976 79 80 23.
18: Απανένι Beach Coffee Bar.
19: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
22: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
23: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
24: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Crêperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Crêperie. 2641-056-354.
25: Τα κουλουράκια.
26: Α, δεν κουλουράκια είδα.
25: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
26: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί. Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς. Πού είναι τα παγωτά. Λείπει όλο το πάνω ράφι.
25: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
0: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
1: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645 026 062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι.
3: Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
15: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
15: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
16: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
17: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
21: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
22: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
21: Από πού την είχατε πάρει?
22: Από το γυροδικείο!
21: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
22: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
21: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
23: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
24: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
23: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζεται η συζήτηση για σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ταρτάν, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί τη χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες στην πόλη, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τελοκαρνανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις σχετικές αναλύσεις, ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές τάσεις, γεγονός που προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Στο Θέρμο, ο Δήμος εκφράζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στην τοπική κοινωνία. Στο Θέρμο, όπου οι δημοτικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για νέες τηλεφωνικές απάτες. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς σε αναγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ ζητείται να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται η τουριστική προβολή της περιοχής στην γερμανόφωνη αγορά με στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, δίνοντας έμφαση στο φυσικό πλούτο, τη γαστρονομία και την ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιστροφή της ιστορικής μορφής της κόρης της Ελλάδας στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στην Αύπακτο συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου του Δήμου με νέα οχήματα με μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την πολιτική προστασία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της Ναυπάκτου όπου καταγράφηκαν συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας συνεχίζει τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες για παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι θερινές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των ενωριών. Ανακοινώθηκαν νέες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές του νομού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Κημητηριακού Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. Στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε την επετειακή εκδήλωση Μεσολόγγι «Ο μυστικός δείπνος της Επανάστασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγγελόκαστρο με στόχο την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών στιγμών της Εξόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Από τη ρίζα ναυπακτίας συνεχίζεται η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Η περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού διαρκεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο Πανετολικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Εμιλέον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα φιλικών αγώνων με πρώτο προγραμματισμένο παιχνίδι στις 29 Ιουλίου απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος και στη συνέχεια αναμετρήσεις με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ. Στην πολιτική προστασία οι αρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ιππεθρό για να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Σε πολλές κοινότητες του Αγρινίου, της Ναυπακτίας, του Ξηρομέρου και του Μεσολογγίου κορυφαίνονται οι προετοιμασίες για τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ιουλίου, με μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις τοπικών συλλόγων. Κλείνουμε το δελτίο ειδήσεων με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο στην Αιτωλοκαρνανία. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγγι τους 35, στην Αύπακτο τους 34 και στις ορεινές περιοχές του Θέρμου θα είναι αισθητά χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς ως μέτριοι, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
16: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
18: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
19: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
18: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
21: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
1: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
21: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
1: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
21: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
22: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιον μιλάει.
10: Γιατί?
11: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα.
12: Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά.
10: Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
17: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 555 76 και 6972 2124 43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος.

0: Bye-bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Σώτο Σόπα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
4: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνεχίζεται η συζήτηση για σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή Αγρινίου. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Αγρινίου, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ταρτάν, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί τη χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες στην πόλη, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζεται η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τολοκαρνανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις σχετικές αναλύσεις, ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα αρνητικές δημογραφικές τάσεις, γεγονός που προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Στο Θέρμο, ο Δήμος εκφράζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στην τοπική κοινωνία. Στο Θέρμο, όπου οι δημοτικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για νέες τηλεφωνικές απάτες. Οι πολίτες καλούνται να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς σε αναγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ ζητείται να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται η τουριστική προβολή της περιοχής στην γερμανόφωνη αγορά με στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, δίνοντας έμφαση στο φυσικό πλούτο, τη γαστρονομία και την ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιστροφή της ιστορικής μορφής της κόρης της Ελλάδας στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου του Δήμου με νέα οχήματα με μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την πολιτική προστασία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε ελέγχους στην περιοχή της ΝΑΦΠΑΚΤΟ όπου καταγράφηκαν συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας συνεχίζει τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες για παιδιά με μεγάλη συμμετοχή, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται οι θερινές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των ενοριών. Ανακοινώθηκαν νέες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές του νομού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούλιο στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Κημητηριακού Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής. Στις 7 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε την επετειακή εκδήλωση Μεσολόγγι «Ο μυστικός δείπνος της Επανάστασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγγελόκαστρο με στόχο την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών στιγμών της Εξόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Από τη ρίζα ναυπακτίας συνεχίζεται η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Η περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού διαρκεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο Πανετολικός συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Εμιλέον εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα φιλικών αγώνων με πρώτο προγραμματισμένο παιχνίδι στις 29 Ιουλίου απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος και στη συνέχεια αναμετρήσεις με Πανιόνιο, Λεβαδιακό, Κηφισιά και Αστέρα Άκτορ. Στην πολιτική προστασία οι αρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ιππεθρό για να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Σε πολλές κοινότητες του Αγρινίου, της Ναυπακτίας, του Ξηρομέρου και του Μεσολογίου κορυφαίνονται οι προετοιμασίες για τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ιουλίου, με μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις τοπικών συλλόγων. Κλείνουμε το δελτίο ειδήσεων με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο στην Αιτωλοκανανία. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο Μεσολόγιο τους 35, στην Άφρακτο τους 34 και στις ορεινές περιοχές του Θέρμου θα είναι αισθητά χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πλέον ασθενείς ως μέτρη, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
4: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
15: Καλή.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
16: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
17: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-58314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
20: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
21: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
22: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
23: Μήπως να πετάμε τότε.
22: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
24: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
25: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
26: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
25: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
26: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
25: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
26: Καθαριστήρια So Clean.
25: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
26: και Πλατεία 3 Φανάρια.
25: Και στο www.showclean.gr.
24: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
27: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-38-65.
28: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
8: Εφόνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
11: Μάμα Μία.
12: Η συνταγή της επιτυχίας.
13: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26411 04766. 6945 990 326.
14: Απανέμι Beach Coffee Bar.
15: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
16: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 26410-45544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
20: Το Double Espresso Café.
19: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
20: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
19: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
19: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
19: Double Espresso Café.
20: Διπλή απόλαυση.
21: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959, σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
1: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνάει.

0: υπογραφή σου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην
9: γιατρέ
8: πόρτα
9: μου, σας. Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι
11: επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
9: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
11: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
9: Για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
9: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη.
2: η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι, δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου, με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο 26450 26062.
2: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
13: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683, 6908 671 725.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
17: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354.
18: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
19: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
20: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
19: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
20: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
19: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38, και στο metallicakteria.com.
20: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
21: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
23: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
1: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει
4: πώς
2: το καλοκαίρι.
4: Πώς κοιμήθηκες
5: χθες? Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
7: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
6: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
7: Δηλαδή
6: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
8: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
8: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 27 940.
8: Σωτηρακόπουλος. δίνει λύση.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
11: μπορείτε να βρείτε
10: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνούστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΝΕΟ. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
3: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
2: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην
5: η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 555 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς.
9: Ταξίδι. Χαράς. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
14: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
13: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
14: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
13: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
14: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
13: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
14: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
13: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
14: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
13: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Πρώτος διαφωνηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 2720.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Θεσπέσιες λιχουδιές. Λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
8: Ψητοπολείο Θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής. Πλατεία Καραπανέικα.
8: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25165.
13: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
5: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα
2: κλείστε
1: είναι 12.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410 45544
7: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697 255 87.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι.
11: Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή. Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 2641 057 778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
15: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Λεπαφομέρ by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Λεπαφομέρ by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
16: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
17: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
16: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
17: Για τις τιμές και τις προσφορές.
16: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
17: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο 2645026062.
17: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
16: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
18: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
19: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
20: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια
6: ακούτε
5: λύση.
6: Ακούτε ράδιο όραμα. Στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιό όραμα είναι μία.

0: μπουκαλάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα.
1: Αφήσει! Αφήσει!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα
2: είναι Ραδιόραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.